0: Κόσμος 938. Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
2: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
1: Βότκα Σμυρνό Φρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
2: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
1: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
2: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
1: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
2: Τυρί Σαμσόε Μπλοκ Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
1: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά. Σε εκείνη τη γωνία.
4: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
10: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το ΣΥΠΑ.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ακού Κόσμος 938. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.

0: Κόσμος 938. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
1: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
0: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
1: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
0: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
0: Κάσπαρ Μπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
1: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
0: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυρίας.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέμα.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, τι γίνεται.
1: Να δω, καλά εσείς.
0: Δοξάστε τον. Θα ήθελα, Αποστόλη μου, να βάλεις τον Τζίπρα,
1: ναι.
0: Το δοξαστικό. Δεν ξέρω, γιατί άλλο δοξαστικό μπορούμε να βάλουμε.
1: Του Χάρη Κλίν, το δοξάστε με.
0: Α, το Χάρη Κλίν, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι αρχαιολόγος του σταθμού, να το ξέρεις.
1: Ποια αρχαιολόγος από όλες?
0: Έλα, μα, σε ξέρω από το Sky. Αυτό θεωρώ τον εαυτό μου.
1: Α, γι' αυτό είσαι αρχαιολόγος, επειδή με ξέρεις από τα αρχαία χρόνια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Το σχέδιό μου ήταν ένα σχέδιο που είχε αρχή, μέση και τέλος.
3: Δοξάστε με.
2: Ριψοκίνδυνο, ριψοκίνδυνο, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος.
3: Εγώ είμαι έξυπνος. Δοξάστε με.
2: Το δημοψήφισμα δεν ήταν μια πιστολιά, δεν ήταν ένα παιχνίδι σε μια ζαριά, δεν ήταν ένα παιχνίδι τάβλη με μια ζαριά.
3: Δοξάστε με.
2: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
3: Είμαι όριμος. Δοξάστε με.
2: Ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
4: Από ιδεολογία.
2: Από ιδεολογία.

0: Άντε ρε φίλε, σε ψάχνω από την Παρασκευή πριν τους Μετάλλικα.
1: Οχ, και?
0: Τι και, εδώ γίνανε κοσμοϊστορικά γεγονότα, τέλος πάντων. Εγώ θα πω αυτό που ήθελα να πω τότε. Σου είχε ζητήσει ένας ακροατής βάσει της συναυλίας, τέλος πάντων, να βάλεις ένα τραγούδι. Και ποιο έβαλες ρε φλόρε, το Έντερ Σάντμαν.
1: Είχες
0: κιόλας εσύ στους Μετάλλικα, γιατί ήσουνα δίπλα με τη Σκορδά.
1: Ήταν και η Σκορδά, εγώ με τη Βύση ήμουνα.
0: Με τη Βύση ήσουνα.
1: Ναι, γιατί όσα έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, γι' αυτό έκατσα εκεί. Μπορείς απόψε να βγεις πολλές τετσούλες της γης
0: και μπροστά κοιτάτα για νέους ερωτές. Βάλε ρε φίλε ένα μπάτερι.
1: Ο πατεριμών εννοείς, τα πατεριμά να βάλω γιατί είναι του σατανά αυτοί.
2: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
0: Πατεριμών, το άλλο με το ξέρεις. Βάλε ένα disposable heroes.
1: Μήπως εσύ τώρα ήθελες seek and destroy, υποθέτω, γι' αυτό.
0: Όχι,
1: θα ήμουν πιο αρσενικός αν έβαζα σε Seek and Destroy.
0: Το Four Horse θα προτιμούσα από το πρώτο. Το Red Lighting από το δεύτερο.
1: Το ακούω.
0: Τρίτο. Και το Black End από το τέταρτο.
1: Ναι, θα σου κάνω ένα απ' όλα. Δεν μας παρατάς.

0: Καλημέρα σε δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Μελενίκου στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα, άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Με τρομερές οικονομικές συνέπειες σε βάρος της οποιασδήποτε χώρας, προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του μέσω Truth Social, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί ο Ουάσιγκτον στη Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν άδραξε τη μεγάλη ευκαιρία που του προσέφερε να κλείσει συμφωνία με αυτόν. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας με επίκεντρο τη Συρία. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι κατέστησε αφές την Άγκυρα πως δεν μπορεί να δημιουργήσει στρατιωτική βάση στη Συρία, αφήνοντας να αναιρεθεί ότι το Ισραήλ βομβάρδισε στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ κοντά στο Χαλέπι. Από την πλευρά της Τουρκία διαψεύδισε για ανάπτυξη στρατευμάτων στη Συρία, ενώ ο Αμερικανός απεσταλμένος στη Δαμασκό τον Μπαράκ κατηγόρησε το Ισραήλ για αχρίαστη κλιμάκωση. Τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Πάτριοτ από την Κάρπαθο στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τις ιρανικές απειλές για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην Ανατολική Ευρώπη. Πηγές του Υπουργείου αναφέρουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ετηθεί ελληνική συνδρομή για την κάλυψη του ενέργειου χώρου της με τη διάθεση συστήματος Πάτριοτ, αρμόδιο για να αποφασίσει είναι το Κισαία. Στην περιοχή της Κύπρου παραμένουν ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, η οποία μετά την ανακοίνωση για θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Καστελόριζο, αντιδρά στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το πλαίσιο θεσπίζει αυστηρότερα και σαφέστερα κριτήρια και ζώνες αποκλεισμού, με στόχο να συνδυαστεί ενεργειακή ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας του δημοσίου υπαλλήλου που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε την περικοπή του συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ισπανία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με νέα μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε 50 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους να δυσκεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία και 2 στη Ρωσία σε επιθέσεις με drones. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν συνολικά 483 ουκρανικά drones σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ιταλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα γυναικοκτονιών, καθώς 6 γυναίκες έχουν δολοφονηθεί από συντρόφους τους ή πρώην συντρόφους τους μετά τη γιορτή του 15 Αυγούστου το περασμένο Σάββατο. Στα αθλητικά, πλώρη για το ένα το μετάλλιο έβαλε ο Ελευθρής Πετρούνιας, που προκρίθηκε ως δεύτερος στον αυριανό τελικό των κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ. Νέα κόντρα ανάμεσα σε Εμμανουήλ Καραλή και Μόντο Ντουμπλάντι στο Diamond League Στίβου της Λοζάνης απόψε στις 7 το βράδυ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Κοντά σας σε λίγο, Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μάρσο, μιλάτε.
3: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
2: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτή.
3: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
2: Α, τι κάνετε.
3: Άκου, κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια θέλει στη μαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
8: Ο κ. Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
9: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
7: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

0: Μαζί θα χορέψουμε twist. Θα μου πείτε τώρα πρωί-πρωί twist, αλλιώς πώς θα ξυπνήσουμε. Αυτό ήταν το 5 Σαλόνικα. Ήταν από το musical του Γιάννη Δαλιανίδη, κάτι να καίει, του 1964. Λοιπόν, σε αυτή την ταινία έχουν γίνει διάφορα. Ένα από τα πιο περίεργα είναι ότι η Ρένα Βλαχοπούλου λεγόταν Σόφη και η Μάρθα Καραγιάννη λεγόταν Ρένα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Η Βλαχοπούλου ήταν σχεδόν παντού η Ρένα. Άλλο τώρα, το 5 Σαλόνικα δεν ήταν ακριβώς 5, διότι είχε και έξτρα συμμετοχή της Μάρθας Καραγιάννη, οπότε ήταν 6 Σαλόνικα. Αλλά εκεί επέμεναν ότι είναι 5 Σαλόνικα. Κάτσε να δούμε τώρα ποιοι είναι οι 5, μισό λεπτάκι να το βρούμε. Ήταν ο Χρήστος Νέγκας, 1. Ήταν ο Κώστας Βουτσάς, 2. Ήταν ο Αλέκος Τζανετάκος, 3. Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος, 4. Και ήταν και ο Μιχάλης Μεταξάς. Οπότε 5 Σαλόνικα. Και η Μάρθα, δηλαδή η Ρένα, 6 Σαλόνικα. Γυρίσματα φυσικά στη Θεσσαλονίκη και στα Τέμπη, αλλά και στην Αθήνα. Όχι τίποτα άλλο, γιατί απλώς το σενάριο έλεγε ότι έπρεπε να γυρίσει η παρέα από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Αλλιώς ο Δαλιανίδης όλο στη Θεσσαλονίκη θα το πήγαινε. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Και το ημερολόγιο γράφει 20 Αυγούστου. Ωραία, και το φάγαμε τον Αύγουστο. Τι του μείναν 10 μέρες, 11. Αν δεν μετρήσουμε τις μέρες, είναι 10. Απλώς τη μετράμε γιατί είναι ακόμα πάρα πολύ πρωί. Ξυπνήσατε, φτιάξατε καφεδάκι, φτιάξατε πρωινούλι. Τώρα που έχουμε δυνατότητα να καθόμαστε λίγο παραπάνω το πρωί στο σπίτι μας, έχουμε και τη δυνατότητα να φτιάχνουμε διαφορετικά καφεδάκια, διαφορετικό πρωινό. Ξυπνήστε!
1: Σήμερα άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε πω.
0: Ναι, υπάρχει περιθώριο λόγω χαλαρότητας να χυθεί ακόμα και το γάλα. Ήταν ο Χάρι Κλίν που μπήκε εμβόλυμα από το Έθνος Ανάδελφων. 1984-85 εκεί ήτανε. Ωραία χρόνια που περιμέναμε πότε θα βγάλει τον καινούριο δίσκο κάθε χρονιά ο Χάρι Κλίν ή την καινούρια κασέτα, γιατί έπαιζε ο Χάρι Κλίν με το δίσκο και την κασέτα, υπήρχαν διαφορές. Και πολλές φορές αναγκαζόμασταν να πάρουμε και το βινήλιο και την κασέτα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Η Ελένη Τάγκα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-80-880. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Για να έρχονται σιγά σιγά τα μηνύματά σας και οι καλημέρες σας, να δούμε πού βρίσκεστε και τι κάνετε. Από τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε στο radio@parapolitika.gr. Γράψτε εσείς μια καλημέρα και θα σας πω εγώ τη συνέχεια. Σας βάζω σε υποψίες τώρα, να στείλω καλημέρα, να μην στείλω. Στείλτε! Εκτός από το radio@parapolitika.gr και το 211-10-80-880, πρέπει να παρακολουθείτε και τη σελίδα της εκπομπής στο Instagram, που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κύριος Στέφανος». Εκεί θα ζήσετε σε έναν απόλυτα ρετρό κόσμο, όπως άλλωστε είναι και τούτη εδώ η εκπομπή. Λοιπόν, για να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες αναρτήσεις. Στις 7 η ώρα το πρωί ανέβηκε ένα κλασικό corn flakes από τη δεκαετία του 70. Εν συνεχεία στις 7 και 5 ένα χρυσό πακέτο με μπισκοτάκια από την Μπέρ. Το χρυσούν κοιτίον. Και στις 7 και 10 άσπρο πάτο με carnation γαρίφαλο. Καλημέρα στη Γεωργία. Καλημέρα σας, λέει, θα κάνετε την καλύτερότερη εκπομπή, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Τρόμαξε με το Χάρη Κλίν και λέει σιγά, ντε ξυπνήσαμε. Καλημέρα, καλημέρα και στο Δημήτρη που μου στέλνει ένα ωραίο εξώφυλλο Mickey Mouse. Με τον τίτλο «Μάγισσες εναντίον πυράβλων». Καλημέρα ρετρό φίλε, λέει ο Δημήτρης. Ο εις εκ των Δημητρίων.

Καλημέρα και στον Τζιμ. Καλημέρα Βασίλη, να έχεις μια όμορφη μέρα. 10 μέρες μείνανε για να μπούμε στην άνοιξη εδώ στη Μελβούρνη. Καλή συνέχεια. Σωστά, στην Αυστραλία που έλεγε και η Βασιλιάδου είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όπου έρχονται εδώ, καλημέρες. Ο Θέμης λέει καλημέρα από Λονδίνο, συγγνώμη, αλλά εγώ προτιμώ το φουρτούν καυκάλ που έλεγε ο λογοθετήδης. Που το έλεγε αυτό στην Σάντα Τσικίτα, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα και στον Αργύρη, προετοιμασία λέει για δουλειά, ευχαριστούμε για την πρωινή παρέα. Φαίνεται ότι προετοιμάζεσαι για δουλειά, Αργύρη μου, γιατί μάλλον με το ένα χέρι κρατάς το κινητό και με το άλλο προσπαθείς να βάλεις το παντελόνι σου ή το μπλουζάκι σου ή τα παπούτσια σου, δεν ξέρω. Πάντως το μήνυμα είναι ταρακουνημένο, να ξέρεις.

0: Καλημέρα και από τον άλλο Δημήτριο, μου στέλνει εδώ ο φίλος μου. Μία ακόμα για το Σαββατοκύριακο. Άλλη την Κυριακή πάω στην Αυστραλία. Ευκαιρία να γνωρίσει και το τζιμ. Και άλλος Δημήτρης δηλαδή. Και τζιμ και Δημήτρης και ο άλλος Δημήτρης νωρίτερα. Τι γίνεται, αυτή η εκπομπή μαζεύει Δημήτριδες. Πώς το έλεγε ο Θέμης Ανδρεάδης, και εσύ Δημητράκη δεν τρως το φαΐ σου.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου. Κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Καλημέρα, καλημέρα. 20 λεπτά μετά τις 8 εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Φυσικά είναι το άλμπουμ της Πέμπτης. Σήμερα είστε λαλίστατοι, μπορώ να πω. Καλημέρα στη Γιώτα, λέει καλημέρα στη ρετρό ραδιοφωνική παρέα. Καλημέρα και στη Γεωργία, λέει μια γλυκιά καλημέρα σε όλους σας. Έχω φτιάξει το καφεδάκι μου και σας ακούω, μετράω αντίστροφα για τη Δευτέρα που θα πάω στη δουλειά. Ας έχουμε υγεία και όλα τα άλλα κουτσά στραβά θα τα αντιμετωπίσουμε. Όχι πάντα, διότι να πω ένα παράδειγμα, αν πηγαίνεις ας πούμε στην Εθνική Οδό και ξαφνικά δεις την ηλικιωμένη με τη Mercedes να έρχεται κατά πάνω σου, εκεί πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Να μην τους δίνουμε διπλώματα ας πούμε, να μην κάνουμε ανανεώσεις. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Όχι, καλύτερα να παραμείνουμε στην πλάζ και στο τυρκουάζ. Πλάζ λοιπόν εις τας Αθήνας, φίνα πράγματα, μη μου πείτε. Κάπου εκεί νομίζω θα πρέπει να κρύβεται ο Χρόνης με Εσπαντρίγες και Κέντ εξ Αμερικής. Και ο Λάκης και ο Ντίντης και ο Κοκός και ο Ριρής. Ζέστη, ζέστη, μια μπύρα φίξ που κάνει πάντοτε καλό επιβάλλεται. Κυρίως διότι το νερό είναι για τους βατράχους, όπως έλεγαν οι παλιές διαφημίσεις. Υγιένεται το λοιπόν. Εν συνεχεία καβαλάμε τη ρόδα, το ενεσού που είχε ο μπαμπάς μια φορά και έναν καιρό. Και βούρδια τοξενία εις Λαγωνίσιον, ενίοτε μαζί με τους Κογκολέζους που έλεγε και ο Μαυρογιαλούρος. Και το ραδιόφωνο να παίζει πότε το Άντε Μαρία, ελληνική μετάφραση του Άβε Μαρία κατά Χρόνη Εξαρχάκο. Και πότε Δάκι, το αυτό το καλοκαίρι το περίμενα, με πορτοκαλί, μουσταρδί, κόκκινα, κίτρινα, βεραμάν μαγιό. Και από τις πλάζ πολλές φορές πηγαίναμε στην εκκλησία. Με ρίζι Καρολίνα, με φορέματα του Σκαλιντό, με πάτημα στον Γκάλο, με ευχές και πρώτη νύχτα γάμου εις το γνωστόν ξενοδοχείων στο Καβούρι. Τα υπόλοιπα θα τα ζήσουμε μέσα από την κλειδαρότρυπα, όπως καταλαβαίνετε. Όχι η κυρία ή εσείς, ναι, δεν θα χωρέσετε από την κλειδαρότρυπα. Οι υπόλοιποι ελάτε μαζί μου. Θα σας έχω και πρωινό επί της οδούς Τουρνάρα με καφεδάκι από τα χεράκια της Τζένις Μπλάνς. Μικρό θα είναι λιγάκι και αλαφρύ, διότι όπως ξέβρετε, όταν τελειώνει η ζάχαρη, τελειώνει και ο καφές. Όταν τελειώνουν, τελειώνουν όλα μαζί. Σαν όλες αυτές τις ιστορίες που τις κάναμε χαρμάνι, τις μπερδέψαμε, τις πειράξαμε, τις καλύσαμε. Αλλά τελικά ανθίσανε, διότι μας ξέρουν και τις ξέρουμε καλά και πάντοτε ανθίζουν. Για να βλέπουμε και τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Μην ξεχνάτε να πείτε και μια καλημέρα στην Ελένη Τάγκα που βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 10 80 880. Θυμηθείτε να επισκεφτείτε και να κάνετε και follow στη σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία» ο κ. Στέφανος στο Instagram, παρακαλώ. Μπράβο, καλά παιδιά, μπαίνω μέσα και βλέπω τώρα ότι έχετε κάνει follow. Δεν θα το μετανιώσετε. Θέλω τώρα να πάμε σε μια ταινία του 1964 που λεγόταν «Τρία κορίτσια από την Αμέρικα». Ήταν σε σκηνοθεσία του Ντίμη Δαδύρα και σε σενάριο του Απόλλωνα Γαβριηλίδη. Πρωταγωνιστούσαν ο Βασίλης Αυλονίτης, η Μαρίκα Κρεβατά, η Γκιζέλα Ντάλι, η Τζοάννα Παπά, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο Γιάννης Μαλούχος, πολλοί κόσμος. Και μάλιστα αυτή η ταινία ήταν έγχρωμη από τότε που βγήκε στους κινηματογράφους. Και ήταν η δεύτερη φορά που είδαμε τον Βασίλη Αυλονίτη με χρώμα. Η πρώτη ήταν στο «Μικρή και μεγάλη ενδράση», που ήταν μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Και εκεί ήταν κανονικό έγχρωμο.
Θα τη συναντήσουμε στην πορεία τη συγκεκριμένη ταινία, το Μικρή και Μεγάλη Ενδράση. Για να χορέψουμε εκείνη την ποσανόβα που χόρευε και ο Βασίλης Αυλονίτης, που ήταν κόντρα τέμπο, όπως του έλεγε ο Βαγγέλης Ηλινός. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ταινία συναντούσαμε τις αδελφές Μπρόγερ. Αυτό είναι το δικό μου γλυκό του Γιώργου Κατσαρού. Και με τρόπο μου ζητάει να του δώσω το γλυκό, το δικό μου το γλυκό.

Αυτές ήταν οι αδελφές Μπρόγερ, η Έρικα και η Μαργαρίτα. Αδελφές μας τραπά κανονικά, αλλά εντάξει, οπότε το κάνανε Μπρόγερ από τη μαμά. Ναι, τότε είχε ιδιαίτερη σημασία το να είναι έβηχο το όνομα του καλλιτέχνη. Σήμερα το έχουμε περάσει ντούκου. Άλλος μπορεί να έχει το πιο αντιπαθητικό όνομα και σου λέει όχι, εγώ δεν τα αφήσω, διότι έτσι πρέπει. Δεν πρέπει να αλλάζουμε. Μάλλον και αυτό εντάσσεται στη λογική του political correct, να υποθέσω. Όχι, μην εκνευριστώ το πρωί-πρωί. Όχι, όχι, μακριά από μας. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Πέμπτης που το ξεφυλίζουμε παρέα και το απολαμβάνουμε. Το δικό μου το γλυκό που είναι μέσα στο ντουλάπι, πάντα μέσα στο ντουλάπι υπήρχε είτε ένα βαζάκι γλυκό του κουταλιού που το τρώγαμε συνήθως και έμενε μόνο το σωρόπι, όπως έλεγε ο Νίκος Ξανθόπουλος. Πήγαινε μετά, λέει, να κεράσει τον επισκέπτη, πού το γλυκό. Και τι να του βγάλεις του ανθρώπου, μόνο το σόρωπι. Αλλά εκτός από το βαζάκι με τα γλυκά του κουταλιού, υπήρχαν κι άλλα στην πιο σύγχρονη εποχή. Κάτι σοκολατίτσες, κάτι γκοφρετίτσες. Οι γκοφρέτες Βιέννα, για παράδειγμα. Πω, τι υπέροχο κατασκεύασμα ήταν αυτό, το οποίο το καταργήσανε και το καταγγέλω. Και τα μπισκοτάκια, τα μαρτινίκα που ήταν τα μισά βουτυγμένα στη σοκολάτα, ήταν κάτι μαργαριτούλες. Και αυτά τα καταργήσανε και αυτό το κατακέλω. Ο Θέμης λέει, η πρώτη έγχρωμη ταινία ήταν το «Καλώς ήρθε το δολάριο». Λοιπόν, άκου να δεις, Θέμη μου, για να στα ξεμπερδέψω λιγάκι. Έγχρωμες ταινίες στην Ελλάδα υπήρχαν και πριν από το «Καλώς ήρθε το δολάριο». Απλώς η επεξεργασία του χρώματος γινόταν στο εξωτερικό. Το «Καλώς ήρθε το δολάριο» είναι η πρώτη έγχρωμη ταινία που η επεξεργασία της έγινε σε ελληνικά στούντιο. Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τι λέγαμε πριν για τα Βιέννα και για τα Μαρτινίκα. Ποια άλλα έχουν σταματήσει και δεν βγαίνουν που ήταν θεϊκά. Σας πω εγώ τώρα. Τα κρόστα, τα θυμάστε, τα κρόστα που ήταν τα πρώτα καπρίς. Απλώς ήταν πιο κοντά και πιο χοντρά. Και ήταν μέσα σε μια συρταρωτή συσκευασία, σε ένα φακελάκι, και ήταν 5 ή 6 νομίζω μέσα. Και τι δεν είχα σκεφτεί ο ανήλικος εκείνο το απόγευμα για να αποκτήσω ένα πακέτο πουράκια κρόστα Παυλίδου, που ήταν, όπως είπαμε και πριν, ο πρόγονος των καπρίς, με ακόμα νοστιμότερη όμως βάφλα και γέμιση κρέμα κακάο. Όποιος δεν δοκίμασε καπρίς, πώς το λένε, κρόστα, δεν καταλαβαίνει τι λέω. Αλλά να σας πω την ιστορία, να μην σας την πω. Αρχικά λοιπόν ζήτησα από τους γονείς ένα εικοσάρικο, εντελώς έντιμα και ξεκάθαρα, για να πάρω κρόστα. Μου το αρνήθηκαν επίσης ξεκάθαρα, αφενός διότι ήταν περιττό έξοδο και αφετέρου διότι όλα αυτά τα θεωρούσαν ανθυγιεινά. Και ο ομιλών και ζητών είχε και λίγα κιλά παραπάνω τότε που έπρεπε να τα χάσει. Να ήμουν, πώς είναι το παιδάκι στη σελίδα μας που πίνει το Carnation, να λίγο παχουλούτσικος. Τέλος πάντων, κατέβηκα απελπισμένο στην αυλή για να κλάψω τη μαύρη μοίρα μου, μάνα κακομοίρα μου, που λέει και ο Στράτος Διονυσίου. Περιφερόμενος λοιπόν ασταμάτητα ως αντισβούρα, προσπαθούσα, όχι ματέως όπως αποδείχθηκε, να κατεβάσω μια ιδέα για άμεση απόκτηση πουρακίων κρόστα, καθότι το ζάχαρο είχε φτάσει ως τις πατούσες μου και δεν έπαιρνε αναβολή το πράγμα και δεν είχε και πού αλλού να πάει το ζάχαρο. Πλησιάζοντας το παρκαρισμένο όχημα του μπαμπά και κοιτάζοντας από το παραθύρι του οδηγού, διέκρινα στην κεντρική κονσόλα ένα εικοσάρικο στρογγυλό, έτοιμο προς κατανάλωση και δι' προς αγορά πουρακίων κρόστα.
πώς στα κομμάτια θα ερχόταν το εικοσάρικο με την περικεφαλαία του Περικλή στα χέρια μου. Του Περικλέα, όπως έλεγε και η Βασιλιάδου. Σκέφτηκα να πάω κρυφά στο σπίτι, να απαλωτριώσω τα κλειδιά του αυτοκινήτου, πράγμα δύσκολο αφού δεν είχα κλειδιά να μπω στο σπίτι και άρα έπρεπε να χτυπήσω το κουδούνι. Έπρεπε λοιπόν να σκεφτώ έτσι κάτι άλλο, κάτι πιο πρωτότυπο, πιο διαολεμένο. Ξαφνικά κάτω στο έδαφος βλέπω ένα ξυλάκι από παγωτό, μάλλον Φλωρεάλ της Δέλτα πρέπει να ήτανε. Και αμέσως το άτιμο, το πρόστιχο, το παιδικό μου μυαλό έκανε μια σκέψη που αρχικά απορρίφθηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Όμως όσο η ώρα περνούσε, τόσο μεγάλωνε η ανάγκη μου για κρόστα. Και έτσι πήρα τη μεγάλη απόφαση. Θα έκανα διάρρηξη στο αυτοκίνητο του μπαμπά για να πάρω το εικοσάρικο. Βουτάω το ξυλάκι από το έδαφος και τσουπ το χώνω μέσα στην κλειδαριά της πόρτας. Τα αυτοκίνητα τότε βεβαίως δεν είχαν ούτε ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές, ούτε συστήματα ασφαλείας και τα τιάφτα του διαβόλου, ξέρετε. Τα σημερινά κοντεύουν να γίνουν ηλεκτρονικοί υπολογιστέ με τιμόνι. Γύρισα λοιπόν το ξυλάκι από τη μια μεριά, το γύρισα και από την άλλη και τσουπ πετάγεται η ασφάλεια. Και η πόρτα άνοιξε. Η χαρά μου ήταν απίστευτη, καθώς και η περηφάνεια μου για το διαρρηκτικό μου ταλέντο. Βουτάω στα γρήγορα λοιπόν το εικοσάρικο, κλειδώνω την πόρτα. Εντάξει, ένα ταπεινό Toyota Starlet ήταν, έτσι για την ιστορία. Και βούρια το περίπτερο του Κυριάννη που έπαινε το 24ο κρασί του. Μέσα στο περίπτερο είχε και την ταμιτζάνα εκ δεξιών. Παραγγέλνω λοιπόν μεγαλοπρεπώς τα πουράκια μου τα κρόστα. Δίνω με άνεση περισσή το εικοσάρικο στον Κυριάννη, που ήταν κατακόκκινος από το άφθονο αλκοόλ. Παίρνω το πακέτο με τα κρόστα, άραξα στην αυλή με χαρακτηριστική πόζα, για φωτογραφία ήμουνα, και θέρισα όλα τα πουράκια, ώσπου να πείτε κρόστα. Και ειδικά αυτή τη φορά έχω να σας πω ότι η γεύση τους ήταν ακόμα πιο γλυκιά και ακόμα πιο μεθυστική, καθότι το παράνομο έχει άλλη γλύκα, πώς να το κάνουμε. Και ζήσα εγώ καλά και ο Κυριάννης με τα κρασάκια του καλύτερα. Τι καλά που θα ήταν λοιπόν, λέει ο Θέμης Ανδρεάδης. Θα σας πω μετά από ποια ταινία είναι.

ακούτε από μέσα τις φωνές και τα κέφια, πίνανε μπύρες. Ναι, είναι από μια σκηνή στην ταινία Ψυχή και Σάρκα, όπου ο πιλότος, ο Πέτρος Ράλης, δηλαδή ο Κώστας Πρέκας, τώρα αν έχετε Θεό, έχει αφήσει την Κορίνα Τσοπέη, τη θεά, για να πάει με την Ντέμπορα Ριντ που είναι η Μέι Λιάμπεϊ. Και έχουν πάει σε ένα νησάκι με τον Ιβάνα από διάφορους μουσάτους τύπους που ήταν πολύ της μόδας εκεί την εποχή, όπως ήταν και ο Θέμης Ανδρεάδης, και τραγουδούσαν το «Τι καλά που θα ήταν, τι καλά που θα ήταν». Ένα τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και του Γιώργου Κανελόπουλου. Βεβαίως το τραγούδι είχε ακουστεί πρώτη φορά στον δίσκο του Γιώργου Χατζινάσιου με τον τίτλο «Διαδρομή». Και μετά πέρασε και στην ταινία του Κλέαρχου Κονιτσιώτη και του Ερίκου Ανδρέου. Ήταν εκεί γύρω στο 1974. Και μάλιστα επειδή ήταν πιλότος ο Κώστας Πρέκας στη συγκεκριμένη ταινία, στο «Ψυχή και Σάρκα» ή «Εσύ και εγώ», η Αφίσα έκανε ένα παιχνιδάκι και λέει «Η ταινία που ανεβάζει ψηλά τον ελληνικό κινηματογράφο». Γιατί πόσες απογειώσεις είχαμε παρακολουθήσει στη συγκεκριμένη ταινία, ούτε και θυμάμαι. Λοιπόν, όταν ακούω τον Θέμη Ανδρεάδη, θυμάμαι πάντοτε και το Γιάννη Λογοθέτη, το λογό, το γελιογράφο. Και αυτό διότι εκτός του ότι μοιάζανε, λόγω της, του φυσικ με το μουσι κλπ. Είχανε συνεργαστεί και πάρα πολλές φορές δισκογραφικά. Και όχι μόνο. Οπότε θέλω να πάμε στο Μανούλι του Γιάννη Λογοθέτη, που είχε κυκλοφορήσει εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, για να ακούσουμε ένα βαθύτατα ερωτικό τραγούδι. Όπου πρέπει να προσέξετε και την ερμηνεία του Λογοθέτη και κυρίως το στίχο. Να σας βοηθήσω. «Είσαι η έτσι μου, πρώτη κυρία στο κοτέτσι μου».

0: Δεν είναι βαθύτατα ερωτικό το τραγούδι? Είναι μελωδικότατο, δεν μπορείτε να πείτε. Με το στίχο έχουμε ένα μικρό προβληματάκι, αλλά το ξεπερνάμε. Για να βλέπουμε και τις καλημέρες σας.
1: Σε θέλω πολύ.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr.
1: Σε θέλω πολύ.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Σε θέλω πολύ. Πολύ πιο πολύ. Σε θέλω πολύ.
0: Και στο 211 10 88 80 η Ελένη

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίω δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδό το πώς.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος, 500 γραμμάρια, 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι, 600 γραμμάρια, 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή, 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα, 7%, 500 γραμμάρια, 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα, 1 κιλό, 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Στον ήχο μας ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Η Ελένη Τάγκα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2-11-10-80-8-80. Και φυσικά radio-parapolitica.gr για να διαβάζω τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, μην ξεχνιόμαστε. Τι καφεδάκι πίνουμε, τι γλυκάκι τρώμε, ποιο είναι το αγαπημένο μας γενικότερα. Να, ας πούμε, αν μπείτε στα stories της σελίδας μας στο Instagram, στη σελίδα Παντοπολίων η Αυθονία και Στέφανος, θα δείτε μια πάρα πολύ γοητευτική πάστα αμυγδάλου με κερασάκι από πάνω. Να μπείτε να τη δείτε για να παίρνετε ιδέες. Και ο Θανάσης Αθανασόπουλος κάνει παραγγελιά και λέει: εντάξει ρε παιδί μου, και ένα γαλακτομπούρεκο να γουστάρουμε. Κανένα πρόβλημα. Βέβαια κάποιοι θα μου πούνε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξεκινήσουμε με πάστες και γαλακτομπούρεκα, αλλά μια ζωή την έχουμε. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που λέει: γιατί δεν γράφονται πια όμοια τραγούδια ούτε σενάρια για ταινίες όπως παλαιότερα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, Αλεξάνδρα μου. Έχει περιοριστεί πάρα πολύ το λεξιλόγιο πρώτα απ' όλα. Η κωμωδία δεν δικαιούται πλέον να έχει όλα της τα χαρακτηριστικά. Άρα αυτό αυτομάτως δεν την κάνει κωμωδία. Προσπαθεί να γράψει ο άλλος κωμωδία, ένας σεναριογράφος, με κανόνες, με κανόνες του τι επιτρέπεται να γράψουμε και τι δεν επιτρέπεται. Έτσι όμως δεν γράφεται κωμωδία με τίποτα. Τώρα τα τραγούδια γιατί είναι διαφορετικά. Εντάξει, αυτό είναι θέμα εποχής. Σε κάθε δεκαετία μπορείς να διακρίνεις διαφορετικό ύφος και στη μουσική και στο στίχο και στην ερμηνεία. Εντάξει, κάποτε υπήρχε υπερπαραγωγή καλών τραγουδιών, τώρα δεν υπάρχει. Αλλά πολλές φορές δεν μας βοηθάει πάντοτε και το αυτί μας. Δηλαδή όταν έχεις συνηθίσει σε έναν τύπο ή σε δύο ή σε τρεις, ο τέταρτος τύπος μετά σου φαίνεται κάπως. Ενδεχομένως σε 20 χρόνια κάποια από τα σημερινά να μας φαίνονται ωραία. Δεν μιλάω βεβαίως για τραγούδια τα οποία μπορούν να θεωρηθούν άνετα ως σκουπίδια. Και όλοι ξέρετε ποια εννοώ, δεν χρειάζεται τώρα να ανοίγουμε κουβέντα γι' αυτά. Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συζητήσουμε. Δηλαδή ακούμε ένα τραγούδι το οποίο εντάξει μπορεί να μην είναι πολύ οικείο στην δική μας λογική, αλλά να το κουβεντιάσουμε βρε αδερφέ, να τα ακούσουμε και μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές σαν τα παιδιά του Πειραιά. Τι μας έλεγαν νωρίτερα οι idols για τρικυμία? Να μας πει τώρα και για την τραμουντάνα η Ζωή Τσαϊκούρουκλη.

Από το ιταλικό το έλεγε τραμοντάνα. Η τραμοντάνα στην ναυτική ορολογία βέβαια είναι ο καθαρός βόρειος άνεμος, οπότε έρχεται και ταιριάζει και με τις καταιγίδες πάρα πολύ καλά. Τις οποίες καταιγίδες βεβαίως δεν τις περιμένουμε κάπου εδώ κοντά, από ό,τι φαίνεται. Περιμένουμε κάτι άλλο, κάτι κάψονες περιμένουμε. Να στείλω χαιρετισμού στον κύριο Νάσο που μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε για τους εργολάβους. Πω, τι ωραίο γλυκάκι που ήταν ο εργολάβος. Και κάτι βουτήματα επίσης με τις μαρμελαδίτσες μέσα και τις σοκολατίτσες και την τρούφα. Αυτά μη μου πείτε, αυτά πάνε για το πρωί. Εντάξει, μπορεί να μην πηγαίνει, ξέρω εγώ, το καταΐφι και ο μπακλαβάς, αλλά ο εργολάβος και το βουτηματάκι, μη μου πείτε, πάνε γάντι. Λοιπόν, κοιτάζουμε και τα ρολόγια μας, απειλητικά όπως πάντα απέναντί μας. Ας κλείσουμε με τη μυρτιά του Μίκη Θεοδωράκη και του Νίκου Γκάτσου την πρώτη μας ώρα. Τα ξαναλέμε σε λίγο. Α, έχουμε και δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.

Καλή σας ημέρα. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύπο. Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπά στη Θεσπρωτεία. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 3 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο. Έσβησε φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρήσαν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών καλούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν

0: Και ενέργειας στο πλαίσιο θεσπίζει αυστηρότερα και σαφέστερα κριτήρια και ζώνες αποκλεισμού, με στόχο να συνδυαστεί η ενεργειακή ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος. Με στόχο τη συσπήρωση τη γαλάζια βάση αλλά και την ανανέωση του δυναμικού, οι επιτελείς της Νέας Δημοκρατίας βολιδοσκοπούν πρόσωπα σε όλη την επικράτεια με στόχο τη συγκρότηση ανταγωνιστικών ψηφοδελτίων. Για περισσότερα αλλά και τα επικρατέστερα ονόματα μέχρι τώρα, συμβουλευτείτε το www.parapolitica.gr. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία και 2 στη Ρωσία σε επιθέσεις με drones. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν συνολικά 483 ουκρανικά drones σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Στην Ελβετία, στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 75 χρόνια, μειώθηκε η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει μια έντονη κατάσταση ξηρασίας από την άνοιξη. Έως αύριο τα μεσάνυχτα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Στην διεθνή ενημέρωση, η Βόρεια Κορέα διαθέτει από 80% 120 πυρηνικά όπλα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας, διαψεύδοντας ουσιαστικά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μερικές ώρες είχε δηλώσει νωρίτερα, πως η Πονγκιάνγκ έχει στην κατοχή της 57. Στα αθλητικά, με φόντο τη League Face, κοντράρονται απόψε εντός έδρας στους πρώτους αγώνες των play-off, ο ΠΑΟΚ με την νορβηγική Μπραν για το Conference στις 9 παρατέταρτο, ο Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το Europa στις 9 και ο Παναθηναϊκός με την τσέχικη Χράντιτ Κάλεβ για το Conference στις 9.30. Στους χθεσινούς αγώνες για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος, η Καλαμάτα επικράτησε 4-2 του Πανετολικού, η Κηφισιά κέρδισε 6-1 τη Ζάκυνθο, με 3-1 στα πέναλτι προκρίθηκε νίκη Βόλου έναντι του Πανιωνίου, ενώ στη League Face θα βρεθεί επίσης ο Νέστος Χρυσούπολης που κέρδισε 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και ο Πανσεραϊκός που νίκησε με 2-1 το Πανθρακικό. Ο καιρός. Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Κοντά σας ξανά, σε λίγο, ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Να είμαστε και στη δεύτερη ώρα μας, λίγα λεπτά μετά τις 9, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ελάτε να ξεφυλίσουμε παρέα το άλμπουμ της ζωής μας. Να ξαναθυμηθούμε αγαπημένες φωτογραφίες από αγαπημένες στιγμές. Ναι, εκεί που τρώγαμε το βούτυμα με τη μαρμελαδίτσα και τη σοκολατίτσα, τον εργολάβο που λέγαμε πριν. Ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα. Όχι βέβαια. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει, η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-80-880 και ο Μιλών μπροστά σε μια οθόνη να περιμένει τα μηνύματά σας στο radio@parapolitica.gr. Να, ας πούμε, ο Ηλίας θυμάται και λέει το δικό μου παιδικό παντοπολείο η αυθονία ήταν του Κυρνίκου, όχι του Κυρστέφανου. Όταν η μάνα μου με έστελε να ψωνίσω, ο Κυρνίκος ήξερε ότι δεν περίσευαν δεκάρες για καραμέλες και έβαζε πάντα 2-3 καραμελίτσες ανάμεσα στα ψώνια. Ώρα του καλή. Να σε καλά, Ηλία μου, ωραίες αυτές οι αναμνήσεις από τα γειτονικά παντοπολία που αργότερα έγιναν μίνι μάρκετ, αλλά και το μίνι μάρκετ είχε τη γοητεία του. Όταν το μίνι έγινε σούπερ, μετά άστο να πάει. Τουλάχιστον βέβαια στα πρώτα σούπερ μάρκετς υπήρχαν και ωραία προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα. Αλλά κάποια στιγμή το έχουμε υποσχεθεί ο ένας στον άλλον ότι θα κατέβουμε στους δρόμους για να ξανακυκλοφορήσουν τα αγαπημένα μας προϊόντα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι ώρα είναι τώρα? 9 και 6 προς και 7. Νομίζω είναι ώρα για καφεδάκι όσοι δεν τον έχουν πάρει ακόμα. Ή για τσάι και συμπάθεια, δεν ξέρω αν το προτιμάτε. Κουτσομπολιό. Μη σας πω και πρωινό χαρτάκι για να περάσει η ώρα. Ναι, γιατί έχουν ξεμείνει οι κυρίες από χτες το βράδυ και συνεχίζουν. Και τι καλύτερο τώρα για κέρασμα από το κλασικό

της και σίξ της γλυκό. Ελάτε τώρα που δεν καταλάβατε ποιο είναι, αφού τώρα σας το είπα. Βουτήματα σε διάφορα χρώματα και σχήματα, σοκολάτα, κακάο, κρέμα, βανίλια. Και μαζί με τα βουτήματα έρχεται και η πολυλογία, έρχεται και η συμπάθεια. Εντάξει, έρχεται και λίγη κατηνιά βέβαια, για να μιλάμε στην επίσημη γλώσσα μας και συνήθεια. Χτυπάει που λέτε το κουδούνι στο κλασικό πολυτελές διαμέρισμα της Κυψέλης και η υπηρεσία ονόματι Κατίνα, η Μαρία απουσιάζει ως ήθιστε, ανοίγει την πόρτα και ακολουθεί ο κλασικός διάλογος. Αχ, γεια σου Λελέ μου, τι κάνεις χρυσό μου? Γεια σου Λέλα μου, άστα, δουλειές, κούραση. Έκτακτο το νέο σου σπιτάκι. Λοιπόν, τι λες να πάμε στη βεράντα που έχει και δροσό και θέα? Πάμε Λέλα μου, μήπως περιμένεις και την κυρία Παπαχατζητραχανά? Μα φυσικά Λελέ μου, ένα κουμκανάκι πρέπει να το συνεχίσουμε. Και μαζί με το κουμκανάκι συνεχίζεται και ο διάλογος, με φιλοφρονήσεις, με καφεδάκι, με ντούκου, με πάσο και ταπί. Όλα αυτά βεβαίως συνοδεία άφθονων βουτημάτων ή βουτυγμάτων, όπως θέλετε. Είναι δείγμα ευγένειας και αριστοκρατίας άλλωστε. Και όσο για τους συζύγους, στο εργοστάσιο φυσικά. Αλλά η αλήθεια μεταξύ μας είναι πως βρίσκονται στο Λαγονίσι και κάνουν μπάνιο παρέα με τις μικρούλες. Μακάρι οι μπανίζοντες εις Λαγονίσιον, που έλεγε και ο Σταυρίδης. Η πρώτη φουρνιά βουτημάτων που λέτε εξαντλείται σε χρόνο ντετέ, παρά το ότι όλες οι κυρίες κάνουν δίαιτα και δείχνουν μια κάποια εγκράτεια. Η δεύτερη φουρνιά έρχεται διαχειρός Κατίνας, σιγά μη γυρίσει η Μαρία που ξεπόρτισε για να δει την άρρωστη θεία και καλά. Δίσκος ασημένιος και πάνω του ξαπλωμένα όλα τα πλούσια βουτήματα με σοκολάτα, βανίλια, μαρμελάδα, τρούφα, βούτυρο. Νομίζω ότι αυτός ο δίσκος είναι ομορφότερος από την παραλία που λιάζονται οι σύζυγοι και απλώς κοιτούν τους θηλυκούς λαγούδαρους εις Λαγονίσιον. Διότι το βούτυμα το αρπάζεις και το τρως, ενώ το λαγούδαρο κομματάκι δύσκολο. Θέλει καλό μαγείρεμα πρώτα. Η κουβέντα μεταξύ κυριών έχει ανάψει σε ζητήματα μόδας και συνερωμάντζων και τα βουτήματα όλο και λιγοστεύουν, και όσο πίνουν τσάι και καφεδάκι, τόσο τρώνε οι κυρίες. Αλλά το είπαμε και πριν, δείγμα ευγένειας και αριστοκρατίας. Ταυτόχρονα έχει στηθεί το κλασικό ψιλούτσικο χαρτάκι, το οποίο θα πάει και μέχρι αργά το βράδυ, μπορώ να σας πω, έως ότου επιστρέψουν οι σύζυγοι στο σπίτι κατάκοπημένα από τον πανιστήρι, αλλά και έτοιμοι για βραδινή έξοδο ή στην Αθηναία ή τα Αστέρια. Και όσο για τις χαμένες κυρίες στα χαρτιά, ίσως κερδίσουν στην αγάπη. Άλλωστε, ο Ντίντης, ο Ρυρής, ο Κοκός, ο Ντίμης, οι κλασικοί εκείνης της εποχής, καραδοκούν για να προσφέρουν ένα γλυκό βλέμμα σε μια πλουσία και σχετικώς όρημη κυρία. Ποτέ δεν ξέρεις λοιπόν, και έτσι τα περιτά βάρη από το τσάι, τον καφέ και τα βουτήματα ίσως καούν σε μια μυστική ερωτική επαφή σε μια γκαρσονιέρα του Κολονακίου, ας πούμε. Πώς? Τι θέλετε και τη συνέχεια? Όχι, όχι, αυτό αποκλείεται. Άλλωστε σε τέτοιες σκηνές η κάμερα πάντα γυρίζει και δείχνει πίνακες, δείχνει μπιμπλό και όμορφες αλλοτραπεζαρίες. Οπότε μη μου ζητάτε να πάω κόντρα στην τέχνη. Ραντεβού στο επόμενο καφεδάκι. Η Χαμένιας κάνουμε τον πόνο μας χαρά και το δάκρυ μας επίσης. Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος και Μέρι Λίντα.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Εδώ είσαστε κι εσείς, τα παραπολιτικά 90,1, και συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας. Να τώρα πάει να στηθεί και το καρέ σιγά σιγά, διότι ο Δημήτρης μου κάνει ανήθικες προτάσεις. Μου λέει, παίζεις μπιρίμπα. Εντάξει, καμιά φορά στις μεγάλες αργοσχολίες μου.

0: Και αφού ακούσαμε Μάνο Χατζηδάκη και Νίκο Γκάτσο, να γυρίζαμε εκεί γύρω στο 1959 στους Όρνηθες του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Κάρολου Κούν από το θέατρο Τέχνης, μία από τις πιο σπουδαίες και ιστορικές θεατρικές παραστάσεις στην Ελλάδα, όπου παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 1959. Η θρυλική της αναβίωση έγινε το 1975 με μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, σκηνικά κοστούμια του Γιάννη Τσαρούχη, τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Η παράσταση, νομίζω το έχετε διαβάσει όλοι, το έχετε ακούσει, ότι προκάλεσε αρχικά
1: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σιμπα.
4: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
7: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
6: Χώρο.
7: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
6: Πού πας, αγάπη μου?
7: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
10: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker.
1: Αλλάζει το σπίτι. Ακού Κόσμος 938.

0: 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Αέρας ανανέωσης στα γαλάζια ψηφοδέλτια με πρόσωπα νέα και άφθαρτα. Εντός Σεπτεμβρίου στη δημοσιότητα 100 ονόματα. Εξαγγελίες στη ΔΕΘ με ορίζοντα το 2030. Μειώσεις φόρων με έμφαση στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές σε 18 ερωταπαντήσεις. Τέθηκε σε ισχύ. Αναδιάταξη της αεράμινας μετά τις απειλές του Ιράν σε Κύπρο και Βουλγαρία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

Ακόμα και ο καημός είναι γλυκός σε τούτη εδώ την εκπομπή και σερβίρεται στο γνωστό πιατάκι του γλυκού του κουταλιού. Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και ξεφυλίζουμε παρέα το άλμπουμ της Πέμπτης. Διπλός γλυκός καημός του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Γιαννακόπουλου. Το είχαν πει βεβαίως και η Τζενιβάνου μαζί με το Δημήτρη Μπαξεβανάκη. Ήταν δεν ήταν 1964, βεβαίως το είπε και ο Γιάννης Βογιατζής που το ακούσαμε μόλις τώρα. Θέλω λοιπόν τώρα να πάμε στο 1964, μάλλον να μείνουμε ουσιαστικά στο 1964. Να πάμε σε μια ταινία του Κώστα Στράντζαλη, σε σενάριο του Γιώργου Ολύμπιου. Θυμάστε την ταινία «Σχολή για σοφερίνες», γνωστή και ως «Ο Βέγκος Σοφεράντζα». Λοιπόν, εκεί μαζί με τον Θανάση Βέγκο, τον καλό μας άνθρωπο, έτσι τον λέμε ακόμα και όταν έφυγε από τη ζωή, ήταν ο Ανδρέας Μπάρκουλης, η Ντίνα Τριάντη και η Σιμώνη Κυριακίδου. Η Σιμώνη Κυριακίδου ήταν μια χαριτωμένη ηθοποιός, η οποία χόρευε σε όλες τις ταινίες του Στράντζαλη το «If I Had a Hammer» του Τρίνι Λοπέζ. Και χόρευε και κάτι μποσανόβα. Έμπαινε και το όνομα του παλιού συναδέλφου στην ταινία, του Χρήστου του Μουραμπά, που έκανε τη μουσική επιμέλεια. Χωακίν Γκονζόγο, Ασάν Σαλβαδόρο, έτσι λέγεται αυτή η μποσανόβα.

Στη σχολή για σοφερίνες δεν είναι που πηγαίνει στον υπόδρομο ο Βέγκος και ποντάρει στον Αστραχάν? Και ρωτάει τους γύρω για το τι, πώς είναι ο Αστραχάν, ρε παιδί μου, είναι καλό να ποντάρω? Και του λένε μουλάρι, του λέει ο ένας. Ο άλλος του λέει ελέφας. Και αναρωτιέται ο Βέγκος και λέει, σε υπόδρομο ή θα είσαι στο ζωολογικό κήπο? Έχει βγει λοιπόν ο Μπάμπης μαζί με μία κυρία, τη Μέρη Μεταξά, να κάνουν μάθημα οδήγησης. Και της λέει λοιπόν, κυρία μου, ορίστε, Χάνδαξ, καλά το χαντάκι δεν το είδατε, το βαρέλι δεν το είδατε? Η Μέρη Μεταξά λέει, έχουμε συγχωρήσει κύριε Μπάμπη, μα έτσι όπως το πας στο ρημάδι, σε λίγο θα είμαστε και δυο συγχωρεμένοι.

αφού παρακολουθούσαμε τις χαριτομενιές της Σιμώνης Κυριακίδου, που ο ρόλος της ήταν η Άννη Παπαδοπούλου στο συγκεκριμένο φιλμ «Σχολή για Σοφερίνες», ερχόταν και το κλασικό που σας είπα νωρίτερα. Το Τρίνι Λοπέζ. If I had a hammer. Εσείς τι θα κάνατε αν είχατε ένα χάμερ ή ένα σφυρί? Μεγάλο το δίλημα.

Πικαπάκι τεπάζ, 45 επάνω να γυρίζει, βερμούτ στο ένα χέρι, σάλεμ στο άλλο, μέντα. Ήταν τα σιγαρέτα μενθόλης μια φορά και έναν καιρό. Ήταν τα σάλεμ, ήταν τα άβρα που έβγαζε ο Κεράνης στον Πειραιά. Ήταν, ποια άλλα ήταν ρε παιδί μου, πώς του λέγανε, ήταν, έβγαζε και ένα πάλι το άλλο το πειραιώτικο το εργοστάσιο. Αλλά δεν το, Μιστράλ το θυμήθηκα, είδατε. Το ζόρισα αλλά το θυμήθηκα. Λέγαμε νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής για την ταινία «Μικρή και μεγάλη ενδράση», ότι θα ξαναπεράσουμε από τη συγκεκριμένη ταινία που ήταν έγχρωμη, που είδαμε για πρώτη φορά το Βασίλη Αυλονίτη με χρώμα. Σε αυτή την ταινία λοιπόν έπαιζαν πολλοί και εκλεκτοί. Θυμάμαι τον, εκτός από τον Βασίλη Αυλονίτη, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, τη Μέρη Αρώνη φυσικά, τον Γιώργο Πάντζα, τη Βιβέτα Τσιούνη, τον Βαγγέλη Σιλινό, την Ελένη Ανουσάκη. Θυμάμαι και μια σκηνή μέσα στο γραφείο που είχαν από κοινού ο Κωνσταντάρας με τον Αυλονίτη. Ο Κωνσταντάρας έλειπε. Ο Αυλονίτης ήταν, που λεγόταν κιόλας, Φέδων Καρατουλπάνης. Αυτό ήταν το όνομά του. Ήταν πολύ γυναικάς και του άρεσε πολύ το φλερτ. Και βεβαίως μέσα στην επιχείρηση ήταν γραμματέας η Ελένη Ανουσάκη και ήταν και άλλα κορίτσια και αγόρια, όπου τους λέει να χορέψουν μπόσα νόβα μέσα στο γραφείο. Και γυρίζει η Ανουσάκη και του λέει: «Κύριε Φέδων, ξέρετε και μπόσα νόβα?» Και απαντάει ο Αυλονίτης: «Παρακαλώ, ο εφευρέτης αυτής». Και ξεκινάει on camera ο Βασίλης Αυλονίτης μια φανταστική μπόσα νόβα. Η χορογραφία ήταν του Βαγγέλη Σιλινού. Και ακουγόταν αυτή η μουσική που λεγόταν ο τίτλος Viva Brazil, Μπραζίου, με προφορά. Από τους Los Albinos. Και εκεί που χορεύει λοιπόν την Bossa Nova ο Βασίλης Αυλονίτης, μπαίνει μέσα ο Βαγγέλης Σιλινός και του λέει: «Δεν το κάνετε καλά». Λέει: «Γιατί δεν το κάνω καλά?» «Γιατί είστε κοντρατέμπο». Και ξεκινάει να του δείχνει. Έχει έρθει όλο το προσωπικό της επιχείρησης και χτυπιέται στους ρυθμούς της Bossa Nova. Και μπουκάρει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο οποίος ήταν συντηρητικός, το βλέπει αυτό, παθαίνει σοκ. Λέει: «Τι το κάνατε εδώ μέσα?» Λέει: «Χορευτάδικο». Λέει ο Σιλινός: «Έπρεπε να του δείξω, γιατί ήταν κοντρατέμπο». Και γυρίζει με το αυστηρό ύφος ο Κωνσταντάρας και λέει: «Μακάρι να ήταν», λέει, «μόνο σε αυτό κοντρατέμπο ο κύριος Φέδων. Είναι και σε πολλά άλλα κοντρατέμπο».

Ωραία να θυμόμαστε αυτές τις όμορφες σκηνές από τον ελληνικό κινηματογράφο και βεβαίως το να βλέπεις τον Βασίλη Αυλονίτη να χορεύει μποσανόβα, δεν είναι και λίγο. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, για να βλέπω και τις τελευταίες σας καλημέρες, διότι τι μας έμεινε, ούτε μισή ώρα δεν έχουμε στη διάθεσή μας. Γι' αυτό και θα πάμε αμέσως στην ταινία «Εχμάλωτη του μίσους». Σενάριο και σκηνοθεσία Νίκος Φόσκολος. Ένα σπάνιο ντουέτο στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι ο Κώστας Καράς και η Ζωή Λάσκαρη. Ήταν 1972 όταν η ταινία βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η Ελένη Ανουσάκη μαζί με τον Κώστα Καρά και τη Ζωή Λάσκαρη. Ο Νίκος Δαδυνόπουλος, ο Ντίνος Καρίδης, ο Γιώργος Σίσκος. Οι μουσικάρες του Γιώργου Χατζινάσιου να δίνουν το τέμπο που λέγαμε πριν, αλλά όχι κόντρα τέμπο.

χορευτικό. Έδινε τα ρέστα της που λέμε η Ζωή Λάσκαρη. Υποτίθεται ότι ήταν σε ένα στούντιο και γύριζε μια ταινία που θα ήταν η πρωταγωνίστρια, με τα λεφτά βεβαίως του Κώστα Καρά, που ήταν ο Άγγελος Φον Ζήραχ. Σπάνια, σχεδόν ποτέ δηλαδή, δεν έχουμε ακούσει την Ζωή Λάσκαρη να τραγουδά στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Γιατί άλλες φορές έκανε playback στη φωνή της Αλέκας Κανελίδου, άλλη φορά έκανε playback στη φωνή της Κέτης Χωματά. Εδώ όμως τραγούδησε με τη δική της φωνή. Εντάξει, δεν ήταν και η καλύτερη φωνή που έχετε ακούσει. Ήθελε λίγη δουλίτσα, αλλά αξίζει να πάρουμε μια γεύση.

Αυτή λοιπόν ήταν η Ζωή Λάσκαρη με την δική της φωνή από την ταινία «Εχμάλωτη του Μίσους», σε τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Νίκου Φόσκολου. Λοιπόν, ο Ηλίας λέει: «Επιστροφή στα παλιά παντοπολία, χασάπικα, μανάβικα και λοιπά είναι όνειρο θερινής νυχτός, Βασίλη. Για πρωινό έχω τιραμισού φτιαγμένο με τα χεράκια μου. Μωρέ, μπράβο, Ηλίας. Και ελληνικό τριπλό βαρύ γλυκό. Ελάτε», λέει, «κερνάω. Βέβαια, βρίσκομαι κομματάκι μακριά, αλλά τα καλά κόπισκτώνται».

Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα, λέει, από Σπάρτη, εν ώρα εργασίας με αναμετάδοση από τον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Τα φιλιά μας γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Για να δούμε τι γίνεται στη σελίδα μας. Παντοπολίων η Αυθονία, ο κύριος Στέφανος, στο Instagram παρακαλώ. Ο Μάνος λέει, τις καλημέρες μου κύριε Στέφανε, υπέροχη εκπομπή για ακόμα μια φορά με απίστευτες μουσικές που μας φτιάχνουν τη μέρα πριν φύγουμε για δουλειά, μα αυτός είναι ο στόχος του άλμπουμ. Να σας φτιάξει τη μέρα πριν φύγετε για δουλειά ή ακόμα και όταν βρίσκεστε στη δουλειά. Έτσι, δεν μπορείτε να κάνετε διαλυματάκι έτσι να ακούσετε λίγη εκπομπούλα. Εκπομπουλίτσα. Θα το κάνω ακόμα πιο χαριτωμένο. Ο Δημήτρης γελάει με το ονοματεπώνυμο που είχε ο Βασίλης Αυλονίτης στο Μικρή και Μεγάλη Ενδράση, Φέδων Καρατουλπάνης. Δεν θυμάμαι ποιος, νομίζω η Αναστασία κάποια στιγμή πριν από κάποιες μέρες είχε γράψει ένα ονοματεπώνυμο. Τζίμις Μακούλης. Το βήρα της Άγκυρες, του Γιώργου Μουζάκη και του Αλέξανδρου Αγγελόπουλου.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Τζίμις Μακούλης και το Βήρα της Άγκυρες, το οποίο έχει γνωρίσει πολλές εκτελέσεις. Νομίζω η δημοφιλέστερη είναι με το Λουκιανό Κυλαϊδόνι, αλλά και ο Τζίμις Μακούλης ήταν φωνάρα. Λοιπόν, αρχίζουν και έρχονται και παράπονα. Λέει, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Είμαστε με το ένα ακουστικό, ακούμε την εκπομπή, και με το άλλο προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται στη δουλειά. Και στέλνετε και φωτογραφίες. Δια του λόγου το αληθές. Χαιρετούμε και τη Vivian. Καλημέρα, λέει, πώς είστε. Επιστροφές, καταστροφές, αλλά επιβεβλημένες από την πραγματικότητα. Φιλιά. Γυρίσατε, Vivian. Μόνο στο 11.1 είχατε δώσει την παρουσία σας. Στο 8 με 10, τι, τώρα που τελειώνουμε. Δεν πειράζει. Τα Σαββατοκύριακα είναι μπροστά στην κλασική σεζόν. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, πού να πάμε, αφού είπαμε Βήρα της Άγκυρες, να πάμε στα Άσπρα Καράβια με την Κέτη Χωματά και τον Μιχάλη Βιολάρη, του Γιάννη Σπανού και του Σωτήρη Σκύπη.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
3: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Άπερολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
3: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
2: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
3: Μανιτάρια Limburg, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Βούτυρο Ecte Butter, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
3: Γαρίδες Jumbo, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
2: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Dianic, μόνο 4,50 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου. Μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Σταύρος Νιάρχος.

Το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής διανύουμε. Α, έχει στείλει η Βίβιαν απάντηση. Λέει, ναι, απολογούμε για το ότι χάθηκα. Η Κέρκυρα με μάγεψε, εμένα και τη Μαντόνα. Με το που ήρθα όμως, δεν έχω παράπονο. Καλημέρα με αγάπη. Ας έρθουμε στο 1961-62, στον ατσίδα του Γιάννη Δαλιανίδη και του Δημήτρη Ψαθά. Θυμάστε με τον Τίνο Ηλιόπουλο, τη Ζωήτσα Λάσκαρη που ήταν πολύ Ζωήτσα τότε, ήταν πάρα πολύ μικρή. Τον Παντελή Ζερβό, την Τζόλι Γαρμπή, τη Μέρη Βούλγαρη, τον Βαγγέλη Πρωτοπαπά, τον Στέφανο Στρατηγό και βέβαια τον Θανάση Βέγκο που έκανε το Θρασίβουλα. Άλλωστε όλα είναι ατμός. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή ο Ντίνος Ηλιόπουλος μαζί με τη Μέρη Βούλγαρη βρίσκονται σε ένα νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται οι αριστοκράτες του Μπουζουκιού, έτσι τους γράφαν τότε. Ήταν ο Μανώλης Χιώτης με τη Μέρη Λίντα. Γενικότερα την μουσική στην ταινία την είχε γράψει ο Γεράσιμος Λαβράνος, καλή ώρα. Αλλά ήταν μέσα στο φιλμ και ο Χιώτης με τη Λίντα. Εκεί λοιπόν στο κέντρο υπάρχει μια κόντρα μεταξύ ενός Θαμώνα και του Ντίνου Ηλιόπουλου. Ένας θέλει το περασμένες μου αγάπες, ο Ντίνος Ηλιόπουλος θέλει το με κυνηγούν τα αδέρφια σου. Παραλίγο να παίξουν ξύλο. Στο τέλος επικράτησε η άποψη του Ντίνου Ηλιόπουλου. Και βέβαια η ιστορική σκηνή είναι εκεί που σηκώνει τον Ντίνος Ηλιόπουλος με τον Μπακλαμαδάκι και κάνει κόντρες με τον Μανώλη Χιώτη.

0: μάγεψε ο Ηλιόπουλος στη συγκεκριμένη σκηνή.
1: Μέσα στα αδέρφια σου εγώ να τους μιλήσω.
0: Και κάπου εδώ πρέπει να τα μαζέψουμε και να αποχωρήσουμε από το στούντιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας, την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, όλους εσάς που ήσασταν μια μεγάλη και εξαιρετική παρέα, και αυτό θα το αποδείξετε βεβαίως και αύριο στις 8 το πρωί που θα βρεθούμε. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Κάτσε να δούμε ποιοι έρχονται. Α, μπαίνει τώρα στο στούντιο ο Παναγιώτης Μπρίμπος για να σας ενημερώσει τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά η Τζούλη Τσίγκα από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Να το κλείσουμε απαλά, με Γιάννη Σπανό και Λευτέρη Παπαδόπουλο και Σταμάτη Κόκοτα. Το συγκεκριμένο θέμα της εισαγωγής ακουγόταν και στην ταινία Αναζήτησης του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Όταν ερχόντουσαν τα πρώτα πλάνα από τη Μύκονο. Αυτά για σήμερα. Αύριο πάλι. Καλημέρα.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, η οποία λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση για θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Καστελόριζο αντιδρά στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με τρομερές οικονομικές συνέπειες σε βάρος οποιασδήποτε χώρας προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του μέσω Truth Social, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί ο Ουάσιγκτον στη Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν άδραξε τη μεγάλη ευκαιρία που του προσφέρει να κλείσει συμφωνία με αυτόν. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε δύσβατες δασικές εκτάσεις στον Παλαμπά του Δήμου Φιλιατών στη Θεσπρωτεία και το Κερασοχώριο Δήμου Αγράφων στην Ευρυτανία και στα δύο μέτρα επιχειρούν εν αέρια μέσα. Έσβησε φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα, άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών καλούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 γάμα ΕΣΟ, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Πάτριοτ από την Κάρπαθο στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εξετάζει το Υπουργείο.

0: παράταση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις μικρές επιχειρήσεις σχεδιάζουν κυβέρνηση και ΑΔΕ, μεταθέτοντας ουσιαστικά την έναρξη του μέτρου από την 1η Οκτωβρίου 2026 στην 1η Μαρτίου 2027. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Βόρεια Κορέα διαθέτει από 80% 120 πυρηνικά όπλα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νότιας Κορέας, διαψεύδοντας ουσιαστικά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα είχε δηλώσει πως η Πιόνγκιανγκ έχει στην κατοχή της 57. Στα αθλητικά, στην ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής επιμένει ο Ολυμπιακός, καθώς εξετάζει την περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας της Σεβίλης για τη θέση του εξτρέμ, ενώ ο ίδιος 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκοζάλες αναμένεται στην Ελλάδα αύριο, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Πλώρη για το ένατο μετάλλιο έβαλε ο Ελευθέρης Πετρούνιας, που προκρίθηκε ως δεύτερος στον αυρινό τελικό των Κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας, η Τζούλη Τσίγκα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τελευταίες μέρες του Αυγούστου, 20 του μήνα, έχει σήμερα. Κλείνει και αυτή η εβδομάδα που επιστρέφεται σιγά σιγά. Και ενώ βγάλαμε ένα καλοκαίρι θερμοκρασιακά από τα λιγότερο ενοχλητικά των τελευταίων ετών, εδώ στη στροφή του τελευταίου δεκαημέρου μας περιμένει ο καύσωνας. Όχι από σήμερα, από το Σαββατοκύριακο. Σήμερα εντάξει, μια χαρά, η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, αλλά θα είναι πολύ ανεκτή η κατάσταση. Στην Αθήνα, ας πούμε, θα έχουμε 23 με 37 βαθμούς. Θα διατηρηθεί και ένα βοριαδάκι που μια χαρά την κρατάει την κατάσταση. Αύριο λίγο ακόμα θα ανέβει, θα τσιμπήσει και από το Σαββατοκύριακο αρχίζουν τα δύσκολα. Και όπως λένε οι μετεωρολόγοι, το πιο κουραστικό δεν θα είναι τόσο οι ίδιες θερμοκρασίες που κάποια στιγμή από εβδομάδα μπορεί να πάνε και 42, αλλά θα είναι η διάρκεια που θα είναι 8-9 μέρες και αυτό κουράζει πάρα πολύ. Πάρα

Πολύ. Όλους όσους κυκλοφορούμε στα μεγάλα αστικά κέντρα, ζεσταίνει πάρα πολύ τα κτίρια και το βράδυ δεν πέφτει η θερμοκρασία για να πάρεις μια ανάσα. Εντάξει, με αυτό χρώσταγε ένα καύσωνα, είναι η αλήθεια. Το θέμα είναι ότι τον φέρνει τώρα που μετεωρολογικά τελειώνει το καλοκαίρι. Τέλος Αυγούστου τελειώνει η περίοδος του καλοκαιριού σύμφωνα με την μετεωρολογική χαρτογράφηση.

Χθες είχαμε και κάτι άλλα περίεργα μετεωρολογικά φαινόμενα. Ας πούμε, αυτή η ομίχλη που κάλυψε νησιά των Κυκλάδων τελείως το πρωί. Στην Κίμολο, μάλλον, ήταν έτσι πιο έντονη. Αυτό το λευκό πέπλο που σε εμποδίζει να έχεις ορατότητα. Αλλά και στη Μήλο και στην Σίκινο, στη Φολέγανδρο και στην Αντίπαρο, χαμηλή ορατότητα, μικροπροβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, επηρεάστηκαν δρομολόγια από όλη αυτή την ιστορία. Κράτησε κάποιες ώρες και μετά πέρασε. Έχουμε σήμερα και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, όχι ακραίο. Έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 3 σε αρκετές περιοχές, οπότε προσοχή, προσοχή, προσοχή. Έχουμε ήδη μια φωτιά στον Παλαμπάθες Πρωτείας, ξέσπασε τα ξημερώματα. Επιχειρούν και επίγειες και από την ώρα που ξημέρωσε και μετά και εναέριες δυνάμεις, είναι ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Όπως αναφέρει το thespro.gr, η φωτιά καίει σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο ορεινού όγκου, κοντά σε κορυφογραμμή, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1, στις στιχομηθείες μας που θα πάνε και σήμερα στη μία το μεσημέρι. Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου, σταθερή, η ομάδα δεν αλλάζει όλη τη βδομάδα. Δεν ξέρω, για αύριο θα δούμε. Όχι, δεν θα είναι η Παναγιώτα αύριο. Θα αλλάξει. Θα με αφήσει. Όλγα Καλατζή, σταθερή στην επιμέλεια παραγωγής. Βασίλης Κρυμπάζια, λέγει πάντα μουσικές και τραγούδια. 2-11-10-80-8-80, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντά η Ελένη Τάγκα, άλλο σταθερός πυλώνας εδώ. Και αν θέλετε, στείλετε τα μηνύματά σας στο mail μας, radio-papaki-parapolitica.gr, στο μικρόφωνο, ως τη μία, η Τζούλη Τσίγκα.

0: φως.
1: Θα μου πείτε τώρα γιατί ακούμε τις περιπέτειες της Τάνιας Ανακλείδου με ένα κουνουπάκι. Το ακούμε γιατί σήμερα είναι η ημέρα κατά των κουνουπιών. Και γιατί είναι 20 Αυγούστου η παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών? Γιατί σας σήμερα το 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ αργότερα το 1902 και έγινε σερ. Και έτσι καθιερώθηκε 20 Αυγούστου, είναι η παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών.

0: πίσω.
1: Να σας πω ότι η στίχη στο κουνουπάκι είναι του Φόντα Λάδη και η μουσική είναι του Μάριου Τόκα, έτσι. Να ξέρετε δηλαδή, δεν είναι ότι και ότι ο Βασίλης ο Κρυμπάς μου το πρότεινε χθες και είναι καταπληκτικός και είμαι και εγώ παλαβή και το παίζω αυτά που μου λέει. Σ' άλλα νέα, τέλος, σε κάθε ελπίδα στους δημοσίους υπαλλήλους για δώρα και επιδόματα εξτρά. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκλεισε την πόρτα αυτή οριστικά για τα δώρα στους δημοσίους υπαλλήλους. Η μη χορήγησή τους, λέει, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Άρα τώρα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο διεκδίκησης σε δικαστήρια. Έχουμε και νέα οικονομικά και είναι καλά, τουλάχιστον στους αριθμούς, γιατί δείχνουν ότι τον Ιούλιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έπεσε στο 2,7%, σημειώνοντας μεγάλη αποκλιμάκωση από τον Ιούνιο, δηλαδή από τον προηγούμενο μήνα. Αυτά τα στοιχεία είναι της Eurostat. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό αργότερα με τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Ζαρωτιάδη, γιατί έχω τεράστια απορία. Τι μετράνε? Δηλαδή, εγώ τον Ιούλιο δεν θυμάμαι πτώση, ας πούμε, στα αναλώσιμα ήδη, πτώση στα τρόφιμα. Ενδεχομένως ήταν η βενζίνη λίγο πιο οικονομική, γιατί ήταν σε φάση που λειτουργούσε κάπως αυτή η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και είχαν πέσει λίγο και οι διεθνείς τιμές. Αλλά πραγματικά, ωραίο είναι αυτό το 2,7. Μου αρέσει να το βλέπω το νούμερο έτσι που έχει πέσει εκεί κάτω. Αναρωτιέμαι τι μετριέται σε αυτή τη λίστα. Και στο μεγαλείο ψυχής μιας οικογένειας, μιλάω για την οικογένεια του 19χρονου οδηγού μοτοσυκλέτας.
2: Κόσμος 938.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Ακού Κόσμος 938.

Σοδά, Διελευθερία Ερβανιτάκη με τη Σεζάρια Εύωρα εδώ και έτσι θα μας περάσουν στο περίπτερο. Να πάμε να δούμε τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Ξεκινάω με την απογευματινή. Ασπίδα Patriot στις απειλές των Μουλάδων. Σενάριο για μεταφορά των συστοιχιών από την Κάρπαθο στην Κρήτη μετά τη στοχοποίηση από το Ιράν, της Κύπρου και της Βουλγαρίας. Για θερμό επεισόδιο ψάχνεται η Άγκυρα, κλιμακώνει τις παραβιάσεις και βγάζει στο Αιγαίο πλεισμένα αεροσκάφη για να προκαλέσει. Μήνυμα ισχύω στην Τουρκία από Ελλάδα-Ισραήλ, γράφει απογευματινή. Αέρας ανανέωσης στα γαλάζια ψηφοδέλτια με φρέσκα πρόσωπα, ποια ονόματα ακούγονται. Κερδισμένοι της ΔΕΘ, μικρομεσαίοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, εξαγγελίες με ορίζοντα το 2030. Ελεγκτικό συνέδριο γίνεται εργοτάξιο, η δέσμευση Χαρδαλιά για το ΑΕΝΑΟΝ, το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Φαλερικό Όρμο περνά πλέον οριστικά στη φάση της υλοποίησης. Θέθηκε σε ισχύ όλο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο σε 18 απαντήσεις. Θέτει σαφείς κανόνες για την χωροθέτηση έργων ΑΠΕ και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, οριστικό όχι στην επαναφορά των δώρων στο δημόσιο τομέα. 72 δόσεις, τα 5 και ένα κλειδιά της ρύθμισης ανάσα και οι προθεσμίες, πάνω από 12.000 αιτήσεις προς τον ΕΦΚΑ από επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες και επιχειρήσεις. Καύσωνας διαρκείας από το Σαββατοκύριακο, προβλέψεις για θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς Κελσίου και δύσκολες νύχτες. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο. Η Πορτογαλία απαγορεύει μπούρκα και νικάμπ. Θα επιβάλλεται πρόστιμο ως 3.000 ευρώ σε όποια φορά δημόσιο πέπλο, δημόσια πέπλο που κρύβει το πρόσωπό της. Και ευθεία αμφισβήτηση, Φέντοροφ στριμώχνει Ζελένσκι και ζητά εδώ και τώρα εκλογές. Τα νέα. Το Ιράν απειλεί Κύπρο, Βουλγαρία και η Ελλάδα στο στόχαστρο. Συναγερμό στην Αθήνα που προχώρησε μέτρα θωράκισης. Στο τραπέζι μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Έτοιμη και η αντιπυραυλική κάλυψη στη Σόφια. Αν υποβάλει σχετικό αίτημα, πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ σε κάθε χτύπημα. Δημόσιοι υπάλληλοι, τι αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οριστικό όχι στα δώρα. Ανακάλυψη εμβόλιο mRNA φρενάρει το μελάνωμα. Διπλή επιτυχία προσωποποιημένου εμβολίου των Moderna και Merck για τον καρκίνο του δέρματος. Κέντρο αριστερά, διαγραφές, μεταγραφές και υπόγειες διασυνδέσεις. Διεθνής έκθεση, η συνύπαρξη ανθρώπων και ρομπότ.

πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής. Τον πόλεμο είπα Ισραήλ με Ιράν. Οι πληροφορίες για πιθανούς Ιρανικούς στόχους σε Κύπρο και Βουλγαρία. Αλλάζουν τα δεδομένα στον ελληνικό στρατιωτικό σχεδιασμό. Θα εξεταστεί η επιστροφή Patriot στο Διδημότυχο, αν το ζητήσει η Βουλγαρία για την προστασία της. Πιθανή η μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία της αμερικανικής βάσης στη Σούδα. Μπελάβια, εισαγγελική έρευνα για τη συντήρηση του ελικοπτέρου που έπεσε στην Σύφνο, Χαλκιδική. Η κυβέρνηση άλλα κόλπα με τον απολογισμό της φωτιάς. Τώρα μετρούν πόσα ακίνητα σώθηκαν. Αλβανική κοινότητα Λέσβου μαζί για την πυρόσβεση. Θριάσιο ελλείψεις και στο κέντρο εγκαυμάτων. Ηνωμένες Πολιτείες, γουρούνες, ηλίθιες, διεφθαρμένες. Ηχηδαίες επιθέσεις του Τραμπ σε γυναίκες δημοσιογράφους. Ακρόπολη, το καθημερινό θρίλερ του ανελκυστήρα. Και Ευρώπη, μάχη σε τρία μέτωπα. Μπάσκετ, σοκ στο Παναθηναϊκό με τον Νάν.

Στην καθημερινή κλιμάκωση με γκρίζες ζώνες από την Άγκυρα αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία. Διαδηλώσεις κατά Ζελένσκι στο Κίεβο. Η ιρανική απειλή στα ραντάρ των Patriot, σχέδιο μεταφοράς τους από Κάρπαθο σε Κρήτη. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας σε επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Πειραματικό εμβόλιο κατά του μελανόματος. Ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο χάρτης με τις κόκκινες περιοχές που υπάρχουν νέα κρούσματα. Οικονομία με κάρτα, οι πιο πολλές συναλλαγές από τους New York Times, πώς να προστατέψετε το σηκώτη σας και συνάντηση αρχηγών, επίσκεψη Χούπη στο Ισραήλ.

Πάμε στη Δημοκρατία. Ξεπλένει τον Ερντογάν ο Γεωργιάδης και ύστερα περιμένουμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να ορθώσει ανάστημα στην Άγκυρα. Η χώρα πληρώνει ακριβά τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Άφησαν ανοχήρωτη την Κύπρο για να φυλάνε οι Patriot τους συμμάχους της Τουρκίας να έρθουν πίσω τώρα από τη Σαουδική Αραβία, όχι να φύγουν από την Κάρπαθο. Με πρότυπη δίκη έβγαλαν συνταγματικό το κόψιμο των δώρων. Ο ριζοσπάστης, έξω τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις ορμητήρια των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, στρατιωτικοί στόχοι οι αμερικανο-νατοϊκές υποδομές σε ευρωπαϊκές χώρες. ΚΚΕ, πιο έντονος από ποτέ ο κίνδυνος γενίκευσης του υπεριαλιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να ποια είναι η ασφάλεια που παρέχουν οι στρατηγικές συμμαχίες της κυβέρνησης, τις οποίες στηρίζουν και τα άλλα κόμματα. Εφοπλιστές. Κυβέρνηση αφηνιασμένη από τις ευκαιρίες του πολέμου στέλνουν τους ναυτεργάτες στο στόμα του λύκου. Παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΒΕΘ διευρύνεται η συμμετοχή, εντείνονται οι προετοιμασίες.

Ο Ελεύθερος Τύπος, ασπίδα Patriot στην Κρήτη, μετά τις ιρανικές απειλές για επιθέσεις στην Ευρώπη, σκέψεις μεταφοράς του αντιαεροπορικού συστήματος από την Κάρπαθο στη Σούδα. Στη ΔΕΘΗ ανακοινώσεις, μείωση προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις επαγγελματίες. Κάτω από το 100% έως το 2035 το δημόσιο χρέος, μετά το 2038 φτάνει ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου, όφελος 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τόκους από την πρόωρη αποπληρωμή, 12,84 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια. Αυστηρότερο το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, περιορισμοί για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα, ειδικά κριτήρια για εγκαταστάσεις στη θάλασσα. Συνεχίζουμε τον Ελεύθερο Τύπο. Πολιτική επιθεώρηση Τσίπρα. Τριλογία για το παρελθόν χωρίς προτάσεις για το μέλλον. Απόφαση Συμβουλή της Επικρατείας. Συνταγματική η μη επαναφορά των δώρων στο δημόσιο. Η εστία, γιατί παίρνουμε τους Patriot από την Κάρπαθο και όχι από τη Σαουδική Αραβία, στο στόχαστρο του Ιράν, Ελλάς και Κύπρος, νέα δικαίωση της εστίας. Η κόντρα, τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά των Patriot, αφήνουν ακάλυπτο το Ανατολικό Αιγαίο για να κάνουν το χατήρι του Ερντογάν. Με πρόσχημα τις απειλές του Ιράν, μετακινούν τα πυραυλικά συστήματα από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Στα ύψη τα καύσιμα, πάνω από το 2 ευρώ αμόλυβδη βενζίνη και ντίζελ, εξανεμίστηκε η επιδότηση των 370 εκατομμυρίων ευρώ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα, η Ναύτεξ, που θα ξεκλειδώσει το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου.

το μανιφέστο φαβόρη για Χρυσό Βατόμουρο, τριλογία, πρεμιέρα για το παραμυθένιο ντοκιμαντέρ Τσίπρα, με επικοινωνιακές πομφόλιγες θα επιχειρήσει να στηρίξει το αφήγημά του στη ΔΕΘ. Εμφύλιος δίχως αύριο στα αλόνια της αριστεράς, ΣΥΡΙΖΑ 1 versus ΣΥΡΙΖΑ 2.

0: Η One Voice, χαστούκι στο ΒΒΕ από την πρώτη σε βάρος του δικαστική απόφαση, μαϊμού ρευματοκλοπές, η ΡΑΕΗ αρνήθηκε να τους βύσει το πρόστιμο. Ποια κανάλια απειλεί ο Ανδρουλάκης με Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και δικαστήρια επειδή προβάλλουν τον Αλέξη περισσότερο από τον ίδιο. Είναι αυτεμπορική, 43,3 δισεκατομμύρια έμφυα, προσωρινώς καταβληθέντα, 8 χρόνια εκτός μνημονίων έκλεισε η Ελλάδα. Είναι αυτεμπορική ακτινογραφή της καταβολής των φόρων κατοχής ακινήτων, ΕΤΒ, ΕΕΤΑ και έμφυα. Και ο τύπος της Θεσσαλονίκης ξεκινάει η μάχη της αποκατάστασης μετά την πυρκαγιά στη Σίβηρη. 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να ξαναστηθεί η Κασάνδρα. Σε 10 ημέρες τα πρώτα επιδόματα, στο 100% η κρατική αρρωγή για τις πυρόπληκτες κατοικίες.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: φεύγουν καράβια στο γυαλό. Μάλλον και σήμερα φεύγουν κανονικότατα και έρχονται τα καράβια, γιατί αέρα δεν έχουμε, πολλά μποφόρ δεν έχουμε. Θα έχουμε άλλα όμως από τις επόμενες μέρες. Πάμε λοιπόν στην μετεωρολόγο, την κυρία Χριστίνα Ρίγου. Καλημέρα, κυρία Ρίγου.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τα καράβια πάνε κανονικά και έρχονται. Στα υπόλοιπα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς το Μελτέμι είχε εξασθενήσει, αλλά όταν εξασθενεί το Μελτέμι, επιτρέπει στις θερμότερες αέριες μάζες να έρθουν στη χώρα μας, να ανέβει η θερμοκρασία. Σήμερα, από σήμερα μάλλον Πέμπτη, ξεκινάει η άνοδος θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει σε υψηλά επίπεδα μέσα στο Σαββατοκύριακο και κυρίως τη Δευτέρα, όπου σε πολλές περιοχές της υπηρετικής χώρας το θερμόμετρο θα φτάσει και 40 βαθμούς τοπικά. Δυστυχώς όμως δεν μιλάμε για ένα τριήμερο κύμα ζέστηση. Μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου φαίνεται ότι το τελευταίο δεκαήμερο περίπου του Αυγούστου θα είναι ιδιαίτερα θερμό. Έχουμε μπροστά μας δηλαδή ένα παρατεταμένο διάστημα υψηλών θερμοκρασιών και ζέστης, το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει, γιατί δεν είχαμε ιδιαίτερα τέτοια περιστατικά.
0: Όχι.
1: Ήτανε υψηλών θερμοκρασιών φέτος.
0: Το πιο ήπιο θερμοκρασιακά καλοκαίρι ήταν αυτό.
1: Των τελευταίων χρόνων σίγουρα. Οπότε αυτό που θα πρέπει να περιμένουμε είναι από το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα 40. Εδώ στην Αθήνα η θερμοκρασία θα είναι κοντά στους 38. Αλλά φαίνεται ότι και η επόμενη εβδομάδα θα είναι ιδιαίτερα θερμή. Τα προγνωστικά στοιχεία μας δείχνουν τώρα ότι και από την Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή της επόμενης εβδομάδας η θερμοκρασία όχι μόνο δεν θα πέσει, αλλά ίσως και ανέβει λίγο από πάνω από τους 40 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές. Βάζω ένα ερωτηματικό εδώ, γιατί είναι ακόμα ρευστή η κατάσταση. Φαίνεται όμως ότι θα είναι ζεστά μέχρι και την επόμενη Παρασκευή. Οι άνεμοι δεν θα βοηθήσουν, γιατί θα είναι γενικά θα πνέουν σε μέτριες εντάσεις. Το Μελτέμι δεν θα είναι ισχυρό. Οι θερμοκρασίες και νωρίς το πρωί θα είναι υψηλές. Θα έχει μεγάλη, αυξημένη υγρασία σε όλη τη χώρα, οπότε ο συνδυασμός υγρασίας, ζέστης και μεγάλου χρονικού διαστήματος ζέστης είναι το γεγονός που θα μας κάνει θα μας ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα.
0: Είναι δυσφορία μεγάλη προκαλεί.
1: Είναι σίγουρα, γιατί το ότι θα δείξει το θερμόμετρο και 40 βαθμούς με τα αντίστοιχα αυξημένα ποσοστά υγρασίας σημαίνει ότι οι δείκτες... η αισθητή θερμοκρασία μάλλον στον ανθρώπινο οργανισμό θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
0: Υγρασία και στα αστικά κέντρα δηλαδή, κυρία Ρίγου, και εδώ ας πούμε στην Αττική.
1: Και εδώ στην Αθήνα, ναι. Και εδώ, ειδικά από χτες ξεκίνησε έτσι να είναι αυξημένη η υγρασία. Δεν θα είναι το Μελτέμι ισχυρό, οπότε θα μπορεί να διαλύσει την υγρασία στην επιφάνεια, κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, οπότε θα υπάρχει αρκετή δυσφορία. Τώρα αυτό που μπορώ να σας πω για μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι περιοχές που θα πλησιάσει τους 40 βαθμούς είναι περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, είναι η Θεσσαλία, είναι το Λουκαρνανία, Σπάρτη, Αργολίδα, περιοχές που είναι συνηθισμένες.
0: Η συνήθιζη ύποπτη, ναι. Αυτό που φοβίζει περισσότερο από όλα είναι αυτό που μας λέτε, η διάρκεια. Δηλαδή, που δεν λέμε, ας πούμε, ότι είναι μια-δυο μέρες, εντάξει, θα το αντέξουμε τρεις μέρες. Η διάρκεια η οποία κουράζει πάρα πολύ, είναι σαν να καταπονεί το σώμα.
1: Σίγουρα, μα και γι' αυτό λέω ότι θα είναι και το πρώτο περιστατικό τέτοιου παρατεταμένου καύσωνα για φέτος το καλοκαίρι. Και δεν είμαστε συνηθισμένοι, ήδη περάσαμε και ένα τρεις εβδομάδες περίπου με ισχυρό Μελτέμι, όπου η θερμοκρασία ήταν κάπως, είχε κρατηθεί σε κανονικά επίπεδα ή και για λίγο χαμηλότερα. Οπότε αυτό θα έρθει στον ανθρώπινο οργανισμό σαν κάτι πιο δύσκολο, γιατί ουσιαστικά σαραντάρια και θερμές αέριες μάζες τέλη Αυγούστου είναι κάτι το οποίο το συναντάμε. Απλά επειδή πέρασε και ένα διάστημα μεγάλο ήπιο θερμοκρασιακά, γι' αυτό θέλει λίγο προσοχή, γιατί θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά αυτό το παρατεταμένο.
0: Δεν θα έχουμε μεγάλο κίνδυνο για πυρκαγιές, γιατί δεν θα έχουμε το Μελτέμι, δεν θα είναι έντονο, λέτε.
1: Σωστά.
0: Αλλά ναι, ο συνδυασμός υγρασίας και ζέστης θα είναι λίγο ζόρικος.
1: Σωστά. Ουσιαστικά λέμε να πέσουν οι άνεμοι για να αποφύγουμε τους κινδύνους πυρκαγιάς και τελικά αυτό που γίνεται είναι ότι επιτρέπει στη θερμοκρασία να ανέβει και έρχεται αυτό το παρατεταμένο κύμα.
0: Κύριε Ρίγου, να σας ρωτήσω, αυτό το φαινόμενο χθες με την ομίχλη σε νησιά των Κυκλάδων είναι συνηθισμένο?
1: Είναι συνηθισμένο βέβαια, όχι για αυτή την περίοδο, mm-hmm. γιατί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού συνηθίζεται το Μελτέμι να καθαρίζει λίγο την ατμόσφαιρα στο Αιγαίο. Αυτή η ομίχλη που δημιουργήθηκε και έφερε αυτά τις απόκοσμες εικόνες που είδαμε όλοι, mm-hmm. είναι ουσιαστικά όταν θερμός αέρας περνάει πάνω από την πιο ψυχρή επιφάνεια της θάλασσας, γιατί αυτές τις μέρες το Αιγαίο είχε χαμηλότερη θερμοκρασία το νερό, και ουσιαστικά εξατμίζει το νερό, συμπυκνώνεται σε σταγονίδια και δημιουργείται αυτή η ομίχλη στις Κυκλάδες. Δηλαδή η θερμοκρασία του νερού, για να φανταστείτε, ήταν γύρω στους 23 με 24 βαθμούς. Ήταν 2-3 βαθμούς πιο κάτω από αυτό που θα έπρεπε για την εποχή, και σε συνδυασμό και με την άπνοια και με την υψηλή υγρασία, δημιούργησε την ομίχλη που, ναι, δεν ήταν εντυπωσιακό το θέαμα, αλλά δημιούργησε προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις, ναι. και στην αυσιπλοεία. Ναι. Είναι επικίνδυνες δηλαδή καιρικές συνθήκες.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε. Περιμένοντας τον καύσωνα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Ρίγο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα
1: αληθινά. Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφαγές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπα.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Και δημιουργηθεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΕ. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι άλλο αυτό που δηλώνεται ως πρόγραμμα σπουδών για να πάρουν την άδεια λειτουργίας και άλλο αυτό που θα δώσει την πιστοποίηση. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται μεγαλύτερο θέμα πλέον, γιατί υπάρχουν οικογένειες που έχουν πληρώσει και τα παιδιά τους πήγαν από πέρυσι ή ένα ή δύο εξάμηνα σε κάποια από τα πανεπιστήμια, από τα οποία ήδη ακυρώθηκαν πρώτα απ' όλα οι άδειες, από τα τρία ας πούμε πρώτα, και έχουν προπληρώσει για τη φετινή χρονιά. Το Υπουργείο Παιδείας έχει πει ότι θα τακτοποιηθεί το θέμα και ότι δεν θα χάσει κανείς την ακαδημαϊκή του χρονιά. Για να δούμε τι θα γίνει.

Τι άλλο έχει συμβεί, τι άλλο συνέβη χθες? Ένα νέο ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με νεκρούς και τραυματίες. Η Ρωσία έπληξε το Κίεβο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι και να τραυματιστούν 33. Ταυτόχρονα η Ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι μπήκαν πύραυλοι στον Ουκρανικό εναέριο χώρο από βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση στις περιφέρειες Πολτάβα και Χάρκοβο. Πάνε 4 χρόνια τώρα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος και είμαστε στη χειρότερη χρονιά του πολέμου από πλευράς επιθετικότητας και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή εντείνονται και στις δύο πλευρές των συνόρων οι αεροπορικές επιδρομές. Έχουμε όλο και περισσότερους αμάχους νεκρούς και φυσικά και η Ρωσία και η Ουκρανία κατηγορούν η μία την άλλη για στοχοποίηση αμάχων. Είχαμε συναγερμό και στην Πολωνία χθες, που ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε την πολεμική αεροπορία της στον εναέριο χώρο της για την αποτροπή οποιοδήποτε συμβάντος στο πλαίσιο της αεροπορικής επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία και την ασφάλεια του πληθυσμού της. Και επίσης στην Ρουμανία, δύο ισπανικά καταδιοκτικά και ελικόπτερο του ρουμανικού στρατού απογειώθηκαν εσπευσμένα τη νύχτα για την παρακολούθηση στόχων κοντά στα Ουκρανο-Ρουμανικά σύνορα.

σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μια που το πιάσαμε τώρα το Συμβουλίο της Επικρατείας, για τα δώρα στους δημοσίους υπαλλήλους, έκλεισε οριστικά την πόρτα αυτή. Είναι το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημόσιους υπαλλήλους. Τελείωσε με τη σφραγίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσουμε ότι είχαν κοπεί με τα πρώτα μνημόνια, τα πρώτα χρόνια των μνημονίων. Η υπόθεση, η αφετηρία μάλλον για την διεκδίκηση του όλου θέματος και το οποίο έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ήταν μια αγωγή δημοσίου υπαλλήλου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με την οποία ζητούσε την καταβολή 2 επιπλέον βασικών μισθών για κάθε χρόνο. Ο υπάλληλος ζητούσε να του καταβληθούν οι 2 επιπλέον βασικοί μισθοί για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου του 23 ως 31 Δεκεμβρίου του 24 και είχε στηριχθεί σε κοινοτική οδηγία για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας επικαλέστηκε με την ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως στο σημείο που λέει ότι ο καθορισμός του κατώτατου μισθού και η ρύθμιση των αποδοχών των εργαζομένων παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και όχι συνολικά, κεντρικά μάλλον, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε κάπου εκεί έκλεισε το παράθυρο αυτό.

Καλημέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Με τρομερές οικονομικές συνέπειες σε βάρος οποιασδήποτε χώρας προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του μέσω Truth Social, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί ο Ουάσιγκτον στη Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν άβραξε τη μεγάλη ευκαιρία που του προσέφερε να κλείσει συμφωνία με αυτόν. Σε τροχιά τελικών αποφάσεων εισέρχεται το Οικονομικό Επιτελείο εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη διαμόρφωση ενός μακρόπνου σχεδιασμού με ορίζοντα το 2030 και τη διατήρηση της απαραίτητης δημοσιονομικής σταθερότητας. Το φετινό πακέτο των εξαγγελιών της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης σχεδιάζεται ώστε να μην περιορίζεται σε έναν απλό κατάλογο αιτήσεων παροχών, αλλά να λειτουργήσει ως οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία, περιλαμβάνοντας στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος και μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, η οποία λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση για θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Καστελόριζο, αντιδρά στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η μεταφορά της πυροβολαυχής Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, εφόσον κρυθεί αναγκαίο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τις ιρανικές απειλές για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίθηκε με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η μη επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους, τα οποία είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Σε πεντάμινη παράταση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις μικρές επιχειρήσεις με τζίρος 1 εκατομμύριο ευρώ προσανατολίζονται κυβέρνηση και ΑΔΕ, μεταθέτοντας ουσιαστικά την έναρξη του μέτρου από την 1η Οκτωβρίου του 2026 στην 1η Μαρτίου 2027. Έως αύριο τα μεσάνυχτα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και να εγκατασταθούν οικογενειακώς στη Βρετανία εντός των επόμενων ημερών, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail θα δεμείνουν σε ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου και δεν πρόκειται να επιστρέψουν στα πριγκιπικά τους καθήκοντα. Στα αθλητικά, με φόντο την πρόκριση της League Face, προκοντράρονται απόψε εντός έδρας στους πρώτους αγώνες στο play-off για το Conference, ο ΠΑΟΚ με την νορβηγική Μπραντ στις 9 παρατέταρτο και ο Παναθηναϊκός με την τσέχικη Χράντετ Σκράλοβε στις 9.30. Επίσης, όφη για το Europa.

πολύ πολύ καλημέρα σας, 6 λεπτάκια μετά τις 11, εδώ ώρα δεύτερη για τις στιχομηθείες μας σήμερα 20 του Αυγούστου. Είμαστε στα παραπολιτικά στους 90,1. Είμαστε στις στιχομηθείες μας. Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι πάντα η Όλγα Καλατζή. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντά η ευγενέστατη Ελένη Τάγκα, 211-10-80-880. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail μας radio@paraπολιτικά.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

Να καλημερίσω το φίλο μας το Δημήτρη. Καλημέρα. Λέει, αφού δεν έχουμε μνημόνια από την Ιθάκη που γιόρταζε ο Τσίπρας στην έξοδο, γιατί δεν επανέρχονται τα δώρα και στους συνταξιούχους που τα έχουν πληρώσει τελικά? Μόνο το ΚΚΕ, λέει ο Δημήτρης, μας είχε πει την αλήθεια ότι τα μνημόνια θα είναι διαρκείας. Για το τις συντάξεις, τη 13η και τη 14η και τα δώρα στους συνταξιούχους, γίνεται σφαγή ενόψη ΔΕΘ και ενόψη εκλογών. Δημήτρη μου, βλέπεις εδώ τι γίνεται. Πληροφορίες για το πώς λέει το Πασόκ ότι μπορεί να κοστολογούνται για να τα δώσει, πόσα λέει η κυβέρνηση και όλα τα υπόλοιπα.

καλημερίσω και τον Τέλη που μας στέλνει από το Σίδνεϊ το μήνυμά του και μας δίνει τις θερμοκρασίες. Εκεί είναι 18 και 4 βαθμοί αυτή την ώρα και θα πιάσει maximum 23 βαθμούς η θερμοκρασία, με συννεφιά κατά διαστήματα αλλά και ήλιο.

στα τελευταία νέα. Υπάρχει μια εξέλιξη σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική θητεία. Θα δικαιούνται θητεία 9 μηνών πλέον όσοι καταταγούν χωρίς αναβολή. Δηλαδή με το που τελειώνουν το λύκειο και τους έρθει το ειδοποιητήριο να καταταγούν. Είναι λοιπόν θητεία 9 μηνών για όσους θα υπηρετήσουν, θητεία 9 μήνες για όσους όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ του 2026, αν δεν πάρουν αναβολή για σπουδές. Αυτά προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Η ρύθμιση ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 1η Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου του 2008. Τα παιδιά που γίνονται 18 δηλαδή τώρα, σύμφωνα με το άρθρο που θεσπίστηκε ως κίνητρο για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία, προβλέπεται δυνατότητα οριστικής απόλυσης μετά τη συμπλήρωση 9 μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας για οπλίτες πλήρους κύρια στρατιωτικής υποχρέωσης που κατατάσσονται και εκπληρώνουν εξ ολοκλήρου την υποχρέωσή τους με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους, δηλαδή χωρίς αναβολή και με παρουσία όταν κληθούν. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές και για όσους θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Όσοι καλούνται με την σειρά 2026, την τρίτη σειρά, την τρίτη ΕΣΟ, και επιλέγουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή, μπορούν, αν το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφοι σπουδαστές. Δηλαδή, ποια είναι η αλλαγή? Είναι ότι ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να έχει ήδη εγγραφεί στη σχολή, αλλά αρκεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.

Λοιπόν, διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα, είδαμε στην εφημερίδα των συντακτών τις επιθέσεις Τραμπ σε γυναίκες δημοσιογράφους με φράσεις όπως «γουρούνες ηλίθιες διεφθαρμένες», άνοιξα λοιπόν μέσα και εγώ να δω. Και το ενδιαφέρον είναι μετά τις πολλές επιθέσεις του σε γυναίκες δημοσιογράφους ότι έχει δημιουργηθεί πλέον ένα παρατηρητήριο, το έχει... Το Διεθνές Ίδρυμα Μίντια Γυναικών με τη νέα του πρωτοβουλία On The Record, δηλαδή καταγεγραμμένα, τεκμηριώνει περιστατικά μισογυνίας της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στις γυναίκες δημοσιογράφους. Διαβάζω λοιπόν, το ηλίθια ή χαζή λέει είναι η προσβολή που προτιμά ο πρόεδρος και την έχει απευθύνει προς μία στις τρεις δημοσιογράφους, αλλά έχει πει και πολύ χειρότερα, ας πούμε όταν του έγινε μία ερώτηση γιατί επιμένει να μπλοκάρει την δημοσιοποίηση των φακέλων Epstein. Είπε στην δημοσιογράφο Κάθριν Λούση του Bloomberg που τον ρωτούσε, σκάσε γουρούνα. Χαρακτήρισε διεφθαρμένη ρεπόρτερ μία άλλη δημοσιογράφο του CNN και διάφορα άλλα.

90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Αέρας ανανέωσης στα γαλάζια ψηφοδέλτια με πρόσωπα νέα και άφθαρτα. Εντός Σεπτεμβρίου στη δημοσιότητα 100 ονόματα. Εξαγγελίες στη ΔΕΘ με ορίζοντα το 2030. Μειώσεις φόρων με έμφαση στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλο το νέο ειδικό φοροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές σε 18 ερωταπαντήσεις. Τέθηκε σε ισχύ. Αναδιάταξη της αεράμινας μετά τις απειλές του Ιράν σε Κύπρο και Βουλγαρία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: είμαστε 19 λεπτάκια μετά τις 11. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο radio@parapolitica.gr, γιατί και το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα μας ενδιαφέρει όλους πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω από τα καλά νέα που έρχονται από τους αριθμούς και είναι από τα στοιχεία της Eurostat και λένε ότι τον Ιούλιο ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,7%. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή σε σχέση με τον πληθωρισμό του Ιουνίου, έτσι, που ήταν 3,9%, καταγράφοντας μείωση 1,4 ποσοστίας μονάδας σε ετήσια βάση, και είναι πλέον ο πληθωρισμός σε χαμηλότερα, κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό είναι πολύ ωραίο να το διαβάζουμε, μόνο που η αίσθηση δικιά μου, και δεν ξέρω αν κάνω λάθος, θα το συζητήσουμε, είναι ότι έρχεται λίγο σε αντίφαση με αυτό που ζούμε. Δηλαδή θέλω να πω, τον Ιούλιο δεν ζήσαμε ξαφνικά σε ένα παράδεισο που πέσανε οι τιμές και ήταν όλα καλύτερα. Ας πούμε, στα είδη που χρειάζεται ένα νοικοκυριό καθημερινά, αυτά που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ, γιατί από εκεί γίνονται και μετρήσεις έτσι κι αλλιώς, δεν είχαν. Είχαν μάλλον ανωδική τροχιά και όχι πτωτική. Άρα αναρωτιέμαι πώς ακριβώς το μετράμε τον πληθωρισμό, και για το λόγο αυτό απευθύνθηκα και είχε την ευγενική καλοσύνη να ανταποκριθεί στον καθηγητή οικονομικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη. Καλημέρα κύριε Ζαρωτιάδη.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ εγώ για την φιλοξενία και την πρόσκληση.
0: Δεν αισθανθήκαμε αυτό την ανακούφιση σε ό,τι αφορά την πτώση της ακρίβειας τον Ιούλιο. Δεν ξέρω, και γι' αυτό ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο πώς προκύπτουν όλοι αυτοί οι αριθμοί.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι μείωση του πληθωρισμού δεν σημαίνει μείωση των τιμών. Mm-hmm. Ένα πρώτο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Σημαίνει αποκλιμάκωση του ρυθμού των οποίων αυξάνονται οι τιμές.
0: Mm-hmm.
1: Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή από τη στιγμή που ο πληθωρισμός καταγράφεται θετικά, mm-hmm. σε θετικά επίπεδα, σημαίνει ότι υπάρχει μια αύξηση των τιμών. Απλώς αυτή είναι μικρότερη από την αύξηση των τιμών που είχαμε τον Ιούνιο σε ετήσια βάση, και αυτό εξηγείται συνήθως για πολλούς λόγους. Υπάρχει μια αποκλιμάκωση του ρυθμού με τον οποίο αυξάνουν οι τιμές τον Ιούλιο, μέσα στο μέσο του καλοκαιριού. Βέβαια, εκείνο που έχει σημασία είναι αυτό που αναφέρατε κι εσείς, είναι ότι όχι απλώς μειώθηκε ο πληθωρισμός του Ιουλίου σε σχέση με τον Ιούνιο, mm. αλλά ότι πλέον πέσαμε και κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι, ναι.
1: Και πρέπει να το κρατήσουμε. Mm-hmm. Το επόμενο επίσης που έχει ενδιαφέρον να πούμε, ότι ο πληθωρισμός αποτυπώνει την εξέλιξη των μεσοσταθμισμένων τιμών συνολικά, από τις πρώτες ύλες, από τα ημιέτοιμα, mm-hmm. από την ενέργεια, και βεβαίως συμπεριλαμβάνει και τα κόστη των προϊόντων και των υπηρεσιών που αφορούν πιο άμεσα τα νοικοκυριά. Εδώ βέβαια επίσης να συμπληρώσουμε ότι είναι καταγεγραμμένη μια πολύ μεγάλη μείωση της αγοραστικής δύναμης, σαν το που περιγράψατε και εσείς, που βιώνουμε όλοι μας την καθημερινότητά μας, των ελληνικών, με στοιχεία βεβαίως επίσημα από το πρώτο τρίμηνο του 2026, mm-hmm. η Ελλάδα έρχεται στην χαμηλότερη θέση ως προς την αγοραστική δύναμη στο σύνολο των χωρών του ΟΣΑ, mm-hmm. του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Επίσης όμως, ένα άλλο στοιχείο που θέλω να πω και να καταγράψουμε, συγκρατήσουμε, είναι ότι αν πάμε μόνο στις τιμές των τροφίμων, εδώ τα στοιχεία της ΕΣΑΤ δείχνουν ότι στο Ιούλιο του 2026, μόνο στις τιμές των τροφίμων, έχουμε μάλιστα μείωση. Δηλαδή έχουμε αρνητικό πληθωρισμό, άρα μείωση των τιμών. Και εξού και η πρόσφατη, σε πανηγυρικούς τόνους, ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργού, του κ. Θεοδωρικάτου,
0: ναι.
1: Που υποστηρίζει ότι έχει αποτέλεσμα η πολιτική της κυβέρνησης για τα τρόφιμα. Βέβαια, εδώ έρχεται αυτό ακριβώς που περιγράψατε.
0: Θέλω να πω, ο καταναλωτής δεν αντιλήφθηκε αυτή τη μείωση.
1: Οφείλω να πω ότι εδώ θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, να δούμε επίσημα στοιχεία και από άλλες πηγές. Mm-hmm. Μπορεί να οφείλεται στο πώς μεσοσταθμίζεται από ποια προϊόντα τροφίμων μεσοσταθμίζεται η συγκεκριμένη μέτρηση. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Εγώ δεν θέλω να είμαι αρνητικός εξάρχα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά όμως, όπως και να έχει, η αίσθηση που όλοι έχουμε είναι ότι τα τρόφιμα παραμένουν πολύ ακριβά και μάλιστα με αυξητικές τάσεις. Ας το δούμε όμως πώς θα καταγραφεί και ακολούθως στις επίσημες επιβεβαιωμένες πηγές, προκειμένου να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα πιο οριστικό συμπέρασμα.
0: Ήταν καλύτερη κατάσταση στις τιμές των καυσίμων τον Ιούλιο, βέβαια. Γιατί ήμασταν στο διεθνές παιχνίδι που γίνεται, υπήρχε μια κάμψη.
1: Ακριβώς αυτό παίζει το ρόλο του. Δηλαδή ότι το γεγονός ότι η διεθνή συγκυρία. Όχι ότι λύθηκαν τα προβλήματα στον Περσικό κόλπο με την επιθετικότητα της κυβέρνησης του κ. Τραμπ και του κ. Νετανιάχου, αλλά τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, τα προβλήματα στον Περσικό κόλπο στην Ελλάδα είναι λιγότερης έντασης από ό,τι προηγούμενα. Η κινητικότητα στα στενά του δρόμου είναι πλέον πολύ πιο φυσιολογική από ό,τι προηγούμενα. Mm-hmm. Άρα αυτό επηρεάζει το να πέσουν οι τιμές και τα κόστη της ενέργειας, που προφανώς αποτυπώνεται σε αυτά τα στοιχεία που βλέπουμε. Ξαναλέω όμως, επειδή αυτό αφορά το σύνολο της Ευρωζώνης, έχει ενδιαφέρον ότι στην Ελλάδα η συγκεκριμένη μείωση είναι μεγαλύτερη από την υπόλοιπη Ευρωζώνη και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.
0: Η εκτίμησή σας έτσι για το διάστημα που διανύουμε και με δεδομένα και όσα γίνονται πια σε σχέση με τον πόλεμο ΗΠΑ και Ιράν.
1: Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια κατάσταση μιας σταθερής ανησυχίας, σταθερής διατηρούμενης σύγκρουσης. Αυτό,
0: σας κάσαμε λίγο. Σταθερή ανησυχία λέτε και σε μια σταθερή
1: διατηρούμενη σύγκρουση.
0: Σας χάνουμε κύριε Ζαρκιάδη.
1: Έχει πρόβλημα να σύνδεση με σιγουριά.
0: Δεν είστε με. Αν έχετε ακουστικά και μπορείτε, βγάλετε.
1: Όχι,
0: τα... όχι, δεν έχετε ακουστικά, ναι.
1: Αυτό θα οδηγήσει, έχει ήδη οδηγήσει σε μια σχετική σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου και των αφράκων. Είναι δύσκολο να προβλέψει, γιατί η μίση.
0: Αχ, δεν σας ακούμε τώρα καθόλου. Δηλαδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι μας λέτε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν μπορείτε λίγο δεξιά-αριστερά εκεί να μετακινηθείτε, αν θα βοηθούσε. Γιατί είναι χρήσιμα πολύ αυτά που μας λέτε. Δεν σας ακούμε καθόλου, δυστυχώς. Να προσπαθήσουμε άλλη μια φορά να σας καλέσουμε και να δούμε αν θα είναι καλύτερα.

Η Ελένη Τάγκα προσπαθεί να ξανακαλέσει τον κύριο Ζαρωτιάδη, τον καθηγητή οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γιατί ενώ στην αρχή η γραμμή μας ήταν καλή και μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε, τώρα στα τελευταία λεπτά άρχισαν τα προβλήματα και είναι κρίμα, γιατί είναι πολύ χρήσιμα αυτά που μας λέει. Εγώ κρατάω ότι αυτό που καταγράφεται στις μετρήσεις τώρα, ας πούμε, της Eurostat για τον πληθωρισμό, είναι η αποκλιμάκωση του ρυθμού αύξησης των τιμών. Διότι κακώς είχαμε παρανοήσει και εγώ, μεταξύ άλλων, ότι όταν λέμε μείωση του πληθωρισμού εννοούμε μείωση των τιμών, μπορεί να είναι ένα φρένο στην αύξηση των τιμών. Και βέβαια, όσα προλάβαμε να ακούσουμε, είναι ότι το επόμενο διάστημα, με δεδομένα και όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν προϊονίζονται όλα αυτά κάτι καλύτερο προφανώς για τις εξελίξεις των τιμών και της ενέργειας και άλλων των προϊόντων που συμπαρασύρει.

0: Βαριές κουβέντες, ο Μίλτος Πασχαλίδης, 33 λεπτά και μετά τις 11 είμαστε. Μπορεί να μην καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Ζαρωτιάδη. Λέγαμε όμως το τέλος αυτής της συζήτησης για τις επιπτώσεις που φαίνεται να έχει και το επόμενο διάστημα, η κλιμάκωση που βλέπουμε στο μέτωπο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε άλλη μια κυβίστηση και μετά από τα περιβομβαρδισμών κτλ., τώρα απειλεί με την D-Day στην οικονομική εξόντωση του Ιράν. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Πάντως, σε Ευρώπη και Αθήνα έχει σημάνει συναγερμός μετά τις απειλές του Ιράν για χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Αν ο Τραμπ προχωρήσει σε νέα χτυπήματα στο Ιράν. Την ίδια ώρα παρακολουθούμε τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τεράστιες οικονομικές συνέπειες στο Ιράν και τεράστιες οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει οικονομική ή άλλη στήριξη στο Ιράν, προφανώς βάζοντας στο στόχαστρο και την Κίνα. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot στη Σούδα από την Κάρπαθο υπό το φόβο χτυπημάτων του Ιράν στην Ευρώπη. Υπάρχει κινητικότητα όπως καταλαβαίνετε και υπάρχει και μια ανησυχία και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και μια έτσι αυξανόμενη υποβόσκουσα ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, προερχόμενη κυρίως από την Άγκυρα. Είχαμε προχθές την ανακοίνωση από τον Ερντογάν για θαλάσσια πάρκα. Έρχεται σε συνέχεια διαφόρων κινήσεων. Είχαμε παραβιάσεις πολλές του FIR Αθηνών και του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Πάμε λοιπόν όλα αυτά να τα συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Ακιμίδη, τον ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Καλημέρα κύριε Ακιμίδη.
1: Καλημέρα σας.
0: Υπάρχει μια έτσι κλιμακούμενη ανησυχία σε πολλά μέτωπα, νομίζω.
1: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρώτα απ' όλα ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάνει κυριολεκτικά θάλασσα σε όλα τα επίπεδα. Με άλλα λόγια, μετά την κραυγαλαία αποτυχία στις πολεμικές επιχειρήσεις, στις βόμβες και τα λοιπά στο Ιράν, διαπίστωσε ότι δεν οδηγεί πουθενά αυτή η προσπάθεια, αυτή η διαδικασία η πολεμική. Και προσπαθεί τώρα μέσω του οικονομικού κατά κάποιο τρόπο στραγγαλισμού του Ιράν να φέρει κάποιο αποτέλεσμα, κυρίως σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούς, τα οποία σημειωτέων κήρυξε έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά παρά τα αυτά που πάντως γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να είναι έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ταυτόχρονα το Ιράν, όπως προαναφέρατε, σύμφωνα τουλάχιστον με το Financial Times, απειλεί ότι θα πλήξει αμερικανικές βάσεις, αμερικανικούς στόχους σε ευρωπαϊκό έδαφος. Μνημονεύονται δύο χώρες, για να είμαστε ειλικρινείς. Η Βουλγαρία και η Κύπρος, δεν μνημονεύεται άλλη χώρα στο δημοσίευμα. Αλλά παρά τα αυτά, καλό θα είναι οι φύλακες να έχουν την πρόνοια να λάβουν τα μέτρα, διότι κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Και επομένως βρισκόμαστε σε αυτό το πεδίο, σε αυτήν την τόσο, θα έλεγα, αβέβαιη και τόσο ρευστή και χαοτική κατάσταση, την οποία δημιούργησε εξ ολοκλήρου, επιτρέψτε μου να πω, ο πρόεδρος Τραμπ με τις ενέργειές του, κυρίως με τον πόλεμο που ξεκίνησε εναντίον του Ιράν, διότι ήταν ένας άξιτος πόλεμος. Το πρόβλημα του πυρηνικού προγράμματος μπορούσε να λυθεί, διότι τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ήδη σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, αλλά ως φαίνεται ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον παρέστερε ότι με μία επέμβαση μέσα σε τρεις μέρες θα υπήρχε αλλαγή καθεστώτος και επομένως όλα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.
0: Νομίζω οι λέξεις κλειδιά που κρατάω από αυτό που λέτε για την κατάσταση που επικρατεί είναι αυτό, το αβεβαιότητα και το χαοτική.
1: Χαοτική, ακριβώς. Και βεβαίως ερχόμαστε στα δικά μας, όπου όντως έχουμε μία κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών, μεταξύ δηλαδή Ελλάδας και Τουρκίας, κυρίως ως αποτέλεσμα της έκνομης ενέργειας της Τουρκίας να ανακηρύξει δύο θαλάσσια πάρκα, τα οποία, προσέξτε, ξεφεύγουν από τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας. Και παραβιάζουν ευθέως τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, δηλαδή για το διεθνές δίκαιο, καθώς εισέρχονται στο δυνητικό, θα έλεγα, στις δυνητικές ελληνικές θαλάσσιες ζώνες, όπως είναι Αόζη, Βαλοκρεπίδα,
0: ναι,
1: και χωρικά ύδατα μέρος αυτών των 12 μιλίων.
0: Mm-hmm.
1: Και οι χώροι που επιλέγησαν για να οριοθετηθούν αυτά τα πάρκα, δηλαδή η περιοχή Λίμνου στο βορρά,
0: mm-hmm, και Καστελόριζο,
1: το Καστελόριζο, mm-hmm, στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι εμβληματικοί χώροι, έχουν μια ιδιαίτερη και υψηλή γεωπολιτική σημασία.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, είναι προφανές ότι η Τουρκία δεν ανακηρύσει πάρκα απλώς. Προσπαθεί να προωθήσει γεωπολιτικές θέσεις, τις θέσεις που έχει για το Αιγαίο κτλ. Θα μου πείτε ότι σε κάποιο βαθμό μικρό ή μεγάλο έκανε και η Ελλάδα στο παρελθόν. Και
0: ναι,
1: αυτό,
0: ισχύει.
1: Και αυτό μας οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Πράγμα που πολλοί φτάνουν μέχρι το σημείο να μιλούν ότι μπορεί να οδηγηθούμε και σε μια πολεμική αναμέτρηση. Ενδεχομένως, ελπίζω όχι αυτό το σενάριο να μην ισχύει, να διαψευστεί.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πάντως έχουμε μια κλιμάκωση. Εάν προσθέσετε σε αυτό τα όσα συμβαίνουν στη Συρία, mm-hmm, και όλα αυτά συνδέονται και με την Ελλάδα. Γιατί? Διότι, ως γνωστόν, το Ισραήλ βομβάρδισε ένα στρατόπεδο εντός της Συρίας, το οποίο η Τουρκία ήθελε να αναπτύξει, Κύπρο είχε σχεδιασμούς για να αναπτύξει, και κανείς δεν γνωρίζει πώς μπορεί ενδεχομένως να αντιδράσει η Τουρκία και ποια μπορεί να είναι η συνέχεια αυτής της αντίδρασης,
0: mm-hmm,
1: και αυτό μπορεί να εμπλέξει την Ελλάδα, εντός εισαγωγικών αν θέλετε το ρήμα, δεδομένη τη στενή στρατιωτική σχέση που έχουμε με το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Ως εκ τούτου, η εξίσωση είναι εξαιρετικά δύσκολη και επομένως χρειάζεται ψυχραιμία και νυφαλιότητα για να μην οδηγηθούμε στα χειρότερα, δηλαδή στην πολεμική σύγκριση που θα ήθελαν ορισμένοι.
0: Ναι. Υπάρχει μέσα σε όλα αυτά, εγώ θα προσθέσω και τις καταγγελίες που άκουγα από το αρχιπέλαγο για τη δραστηριότητα των Τούρκων αλλιέων. Και είναι ένα πεδίο που δεν το κατέχουμε πολύ, δηλαδή πώς ενεργούν οι Τούρκοι αλλιείς, οι Έλληνες αλλιείς κτλ. Αλλά βλέπουμε μικρά και μεγαλύτερα πράγματα που γενικά καταλήγουν σε εντάσεις. Δεν περάσαμε θερινό μορατόριο αυτή τη φορά, νομίζω, με την Τουρκία.
1: Όχι.
0: Έτσι δεν είναι. Και υπάρχουν σύννεφα που μαζεύονται για το Σεπτέμβριο.
1: Σαφώς υπάρχουν σύννεφα, πολύ περισσότερο εάν βάλετε μέσα στην προοπτική το γεγονός ότι η Τουρκία σχεδιάζει τον Οκτώβριο την ομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή να περάσει εσωτερικό νόμο με τον οποίο θα αναγνωρίζει τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή ουσιαστικά το μισό Αιγαίο, για να είμαστε ειλικρινείς, όταν μιλάμε για γαλάζια, mm-hmm, πατρίδα. Περί αυτού πρόκειται. Που θα πρέπει να δούμε τι θα περιέχει το ελόγω νομοσχέδιο. Mm-hmm. Βεβαίως θα είναι εκτός διεθνούς δικαίου, εκτός πεδίου διεθνούς δικαίου, αλλά παρά τα αυτά σε πολιτικό επίπεδο δημιουργεί μια νέα κατάσταση, δημιουργεί ένα νέο πρόβλημα.
0: Και απ' την άλλη, εδώ η Ελλάδα ετοιμάζεται για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Αυτό θα έλεγα και εγώ. Και βεβαίως έχουμε το καλώδιο, το,
0: ναι,
1: περιβόητο, mm-hmm, καλώδιο, και την πόντισή του με τις έρευνες που πρέπει να γίνουν στο βυθό και το πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Με άλλα λόγια, θα θελήσει να κατά κάποιο τρόπο προκαλέσει και πάλι εντός εισαγωγικών το ρήμα τη Γαλλία, διότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι η Γαλλία, ενώ,
0: ναι,
1: ναι, η γαλλική εταιρεία,
0: ναι,
1: η,
0: ναι,
1: οποία,
0: ναι,
1: διεξάγει αυτές τις έρευνες ή όχι.
0: Mm-hmm.
1: Κανείς δεν το ξέρει. Εδώ κρίνονται ίσως δύο αξιοπιστίες, της Γαλλίας από τη μία μεριά και της Τουρκίας από την άλλη.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πάντως η ατζέντα είναι πάρα πολύ βαριά.
0: Είναι βαριά.
1: Και χρειάζεται, επαναλαμβάνω, κάπως να εκτονωθεί. Ενδεχομένως μία ευφύης κίνηση είναι αναγκαία,
0: mm-hmm,
1: να εκτονώσει κάπως το κλίμα αυτό και να σταματήσει, να φρενάρει, ξέρετε, την διαδικασία κλιμάκωσης και της τροφοδότησης του φαύλου κύκλου του αδιεξόδου.
0: Αυτή η ευφυής κίνηση, κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, και μια διπλωματική κίνηση διαλόγου?
1: Θα μπορούσε να είναι.
0: Mm.
1: Θα μπορούσε να είναι. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία λέγονται και τα οποία ακούω με μεγάλη προσοχή, αλλά ως έχουν κάποια εμπειρία θα έλεγα, κάποιων δεκαετιών στο Υπουργείο Εξωτερικών και έχοντας συμμετάσχει για τέτοιες διαδικασίες, ξέρετε, τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αν θελήσετε να αναζητήσετε την κατάλληλη φόρμουλα προκειμένου να προωθήσετε αυτή τη διαδικασία, χωρίς να φύγονται κυριαρχικά δικαιώματα, χωρίς να φύγεται ελληνική κυριαρχία, αλλά πάρα τα αυτά να περιφρουρείται η ειρήνη και η ηρεμία μεταξύ των δύο χωρών. Mm-hmm. Διότι αυτή τη στιγμή όλοι προεξοφλούν ότι όλα αυτά τελείωσαν και ότι θα πρέπει να πάμε στην πολεμική σύγκρουση για να λύσουμε το πρόβλημα. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο λάθος. Μπορεί να είναι μία αυτοακπληρούμενη προφητεία τελικώς, η οποία θα μας φύρει εκεί και θα είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Πρώτα απ' όλα βέβαια η Τουρκία, λέγοντας όλα αυτά, δεν θέλω καθόλου να απολαύσω την
0: Τουρκία τεράστιες
1: ευθύνες τις οποίες έχει.
0: Κατανοητό. Μένουμε με την ελπίδα αυτή την ευφυή κίνηση που λέτε. Όλοι δηλαδή αυτό θα ευχόμασταν, θέλω να πω. Να μπει ένα φρένο στις κινήσεις κλιμάκωσης. Ας το ελπίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιωκημίδη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ο ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, ο κύριος Παναγιώτης Ιωκημίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Τάκης και
5: Μπούμπης. Μπούμπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Κόσμος 938.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
11: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
12: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
14: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
15: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker.
16: Αλλάζει το σπίτι.
17: Σπίτι είναι η
5: καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
16: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
6: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
16: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
6: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
16: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
6: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα, χρυσή ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
16: Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
6: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
16: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Ακού Κόσμος 938.
0: Συζητούσαμε για το γεωπολιτικό τοπίο νωρίτερα με τον κύριο Ιωακιμίδη και μας έλεγε για το χάος που έχει επιφέρει η απόφαση Τραμπ να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν, καθώς παρασύρθηκε, όπως είπε ο κύριος Ιωακιμίδης, και από όσα του έλεγε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Εδώ λοιπόν έχουμε εξελίξεις. Το Ισραήλ ανοίγει έρευνα για τη δολοφονία της 5χρονης Χίντρα Τζαμπ που συγκλώνησε τον κόσμο. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για την ταινία που πήρε και Όσκαρ η φωνή της Χίντρα Τζαμπ. Η Χίντρα Τζαμπ ήταν ένα 5χρονο κοριτσάκι, Παλαιστίνια, που όταν σκοτώθηκαν οι δικοί της, μέλη της οικογένειάς της την πήραν και προσπάθησαν να διαφύγουν από τους βομβαρδισμούς που γινόταν στη Γάζα. Ακολούθησε στοχοποίηση του οχήματος που ήταν. Το κορίτσι όταν βομβαρδίστηκε και το αυτοκίνητο που ήταν οι συγγενείς της μέσα, ήταν η μόνη που έμεινε ζωντανή και προσπάθησε να επικοινωνήσει με την Ερυθρά Ημισέλινο. Έτσι στην ταινία καταγράφεται η φωνή της, η πραγματική της φωνή, η πραγματική επικοινωνία που είχε με την Ερυθρά Ημισέλινο, λέγοντάς τους ότι είμαι μόνη μου, έχουν πεθάνει όλοι, φοβάμαι πάρα πολύ. Ξεκίνησαν οι άνθρωποι να πάνε να τη βρουν με ένα ασθενοφόρο, τελικά βομβαρδίστηκε και το ασθενοφόρο, οπότε έτσι έχασε τη ζωή της και η 5χρονη Χίντρα Τζαμπ και οι δύο διασώστες, όπως και τα άλλα μέλη της οικογένειάς της. Όλο αυτό λοιπόν. Στην αρχή το Ισραήλ αρνιόταν ότι ήταν εκεί, ότι είχε παρουσία ο Ισραηλινός στρατός στο σημείο αυτό. Τώρα για πρώτη φορά οι Ισραηλινές δυνάμεις παραδέχονται ότι άνοιξαν πύρα εναντίον του οχήματος που μετέφερε τη Χίντρα Τζαμπ και την οικογένειά της. Ο Ισραηλινός στρατός λοιπόν διέταξε την έναρξη ποινικής έρευνας για τη δολοφονία της 5χρονης στη Γάζα, που καταδικάστηκε διεθνώς, καθώς οι εκκλήσεις του παιδιού για βοήθεια συγκλώνησαν όλο τον κόσμο. Σε δήλωσή τους, οι Ισραηλινές δυνάμεις ανέφεραν ότι μετά από εξέταση των ευρημάτων και λόγω φερόμενων ελλείψεων στο συντονισμό της κίνησης του ασθενοφόρου της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, αποφασίστηκε να ξεκινήσει ποινική έρευνα για το περιστατικό από το Τμήμα Ποινικών Ερευνών της Στρατιωτικής Αστυνομίας. Δεν ξέρω τι θα βγει από αυτή την έρευνα, αλλά είναι η πρώτη φορά που ο IDF παραδέχεται ότι άνοιξε πύρα εναντίον του οχήματος που μετέφερε τη Χίντρα Τζαμπ και την οικογένειά της. Η δολοφονία του παιδιού, των διασωστών και της οικογένειάς της είχε προκαλέσει διεθνή κατακραυγή και εκκλήσεις για ανεξάρτητη έρευνα. Οι πρωτότυπες ηχογραφήσεις της κλήσης έκτακτης ανάγκης ενσωματώθηκαν στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία. Υποψήφια για Όσκαρ ήταν λοιπόν η ταινία μεγάλου μήκους, η φωνή της Χίντρα Τζαμπ. Ο ΙΕ λέει ότι βλέπει έγκλημα πολέμου πίσω από το θάνατο του μικρού παιδιού από την Παλαιστίνη. Και θα δούμε.

Αυτό είναι το θρυλικό Stairway to Heaven των Led Zeppelin. Ακούμε τη φωνή του Robert Plant, του ενός ανθρώπου μύθου πλέον της μουσικής, που όπως μου θύμισε η Παναγιώτα είχε έρθει και πρόσφατα τώρα, πριν από λίγες εβδομάδες, στο Λυκαβητό. Ο Robert Plant λοιπόν, που έχει γενέθλια σήμερα, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin, γεννήθηκε το 1948 και τραγουδάει και ροκάρει ακόμα. Και με το Stairway to Heaven θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπου.

0: Καλό σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Με τρομερές οικονομικές συνέπειες σε βάρος οποιασδήποτε χώρας προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του μέσω Truth Social, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί ο Ουάσιγκτον στη Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν άδραξε τη μεγάλη ευκαιρία που του πρόσφερε να κλείσει συμφωνία με αυτόν. Σε τροχιά τελικών αποφάσεων εισέρχεται το οικονομικό επιτελείο εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την κυβέρνηση να επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη διαμόρφωση ενός μακρόπνου σχεδιασμού με ορίζοντα το 2030 και τη διατήρηση της απαραίτητης δημοσιονομικής σταθερότητας. Το φετινό πακέτο των εξαγγελιών της ΔΕΘ σχεδιάζεται ώστε να μην περιορίζεται σε έναν απλό κατάλογο ετήσιων παροχών, αλλά να λειτουργήσει ως οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία, περιλαμβάνοντας στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος και μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις. Τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο σε Σούτα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τις ιρανικές απειλές για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίθηκε με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η μη επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους, τα οποία είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Σε πεντάμενη παράταση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις μικρές επιχειρήσεις με τζίρο 1 εκατομμύριο ευρώ, προσανατολίζονται η κυβέρνηση και η ΑΔΕ, μεταθέτοντας ουσιαστικά την έναρξη του μέτρου από την 1η Οκτωβρίου του 2026 στην 1η Μαρτίου του 2027. 47 νέα εγχώρια κρούσματα της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας στη χώρα μας, ενώ συνολικά κατά την περίοδο 2026 έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό. Σε εξέλιξη κηδεία του πρώην Υπουργού και βουλευτή Στέφανου Μάνου από τον ιερό ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρου στο κεφαλάρι της Κηφισιάς, που πέθανε το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 87 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, η υπηρεσία του ΙΕ για την επιτήρηση της πυρηνικής ενέργειας ανακοίνωσε πως ο κατεχόμενος από τη Ρωσία πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια στην Ουκρανία αποκόπηκε από τη μοναδική εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης που είχε απομείνει, με αποτέλεσμα οι γεννήτριες δίζελ έκτακτης ανάγκης να αρχίσουν να τροφοδοτούν κρίσιμης σημασίας συστήματα ασφαλείας. Στα αθλητικά, με φόντο την πρόκριση στις League Phase, κοντράρονται απόψε εντός έδρας στους πρώτους αγώνες των Playoff για το Conference, ο ΠΑΟΚ με την νορβηγική Μπραντ στις 9 παρατέταρτο και ο Παναθηναϊκός με την τσέχικη Χράνιτ Κάλαβε στις 9.30 για το Europa. Επίσης, όφη για το Europa με τη ΣΕΣΕΚΑ Σόφια στις 9. Κλείνει τον Μπάμπι Λυκογιάννη για αριστερό μπακ η ΑΕΚ. Η Ένωση έφτασε σε συμφωνία με τον 33χρονο Έλληνα αριστερό μπακ που είχε μείνει ελεύθερος από την Πολώνια.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 0,14% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, το 1,1691 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.

μεσημεριάσαμε, 12 και 5 πρώτα λεπτά, εδώ ώρα Τρίτη, για τις τυχομηθείες μας στα παραπολιτικά σου 90,1 με την Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Τον γελάει η Παναγιώτα. Έχουμε ριζώσει εδώ και οι δύο. Την Όλγα Καλατζή επίσης στην επιμέλεια της παραγωγής, τον Βασίλη Κρυμπά που διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Την Ελένη Τάγκα που απαντά σε εσάς το 211-10-80-880. Και το mail μας που είναι για τα μηνύματά σας. Καλοδεχούμενα τα μηνύματα στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη 1.

Καλημερίζω τον Πάνο που μας έλεγε, ρωτήστε τον καθηγητή οικονομικών όταν μιλούσαμε με τον κύριο Ζαρωτιάδη ή κάποιο πολιτικό για συγκεκριμένα μετρήσιμα μέτρα που βελτιώνουν την οικονομική ανάπτυξη και όχι επιδόματα. Τον κύριο Ζαρωτιάδη Πάνο μου δυστυχώς δεν προλάβαμε ούτε αυτό που θέλαμε να το ρωτήσουμε γιατί ήταν κακή επικοινωνία μας και τελικά διακόπηκε και δεν μπορέσαμε να επανέλθουμε σε αυτή, αλλά είναι ένα κεντρικό ερώτημα αυτό που λες βέβαια. Ανακοινώθηκε και είναι σε ισχύ το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως ανακοίνωσαν οι συναρμόδιοι υπουργοί, αυστηροποιείται κάπως το πλαίσιο και αυτό είναι καλό, έστω και κατόπιν εορτής σε μερικές περιπτώσεις δηλαδή. Γιατί διαπιστώνεται για παράδειγμα ότι δεν αντέχει άλλο η Εύβοια, ότι χρειάζονται αυστηροί κανόνες και σαφέστερα κριτήρια και ζώνες αποκλεισμού για να μπορέσει να συνδυαστούν οι ΑΠΕ με την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, να σας πω, ας πούμε, πού θα απαγορεύονται τα νέα φωτοβολταϊκά που βλέπουμε, χωράφια που έχουν φυτρώσει φωτοβολταϊκά, θα μου πείτε κάνουν δουλειά συγκεκριμένη, ισχύει. Να δούμε όμως πού θα απαγορεύονται. Για τους νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς λοιπόν δημιουργείται με το νέο νομοσχέδιο ενιαίο καθεστώς αποκλεισμού σε όλη τη χώρα. Μεταξύ άλλων δεν θα επιτρέπεται η εγκατάστασή τους σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε υγροτόπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, σε εθνικούς δρυμούς, μνημεία της φύσης, αισθητικά δάση, σε τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, σε περιοχές προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε περιοχές άνευ δρόμων, σε ακτές κολύμβησης. Εκεί θα απαγορεύονται τα φωτοβολταϊκά. Και προστίθεται και ιστορική τόπη, αρχαία νεότερα προστατευόμενα.

μνημεία κτλ. Τώρα, ειδικά για τα πλωτά φωτοβολταϊκά, αποκλείονται κατά δυτικά πάρκα, νεότερα ναυάγια, περιοχές αγκυροβολίας και τεχνητά υποβρύχια αξιοθέατα. Οι αλλαγές αφορούν και την έκταση που μπορούν να έχουν οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και θεσπίζεται για πρώτη φορά οριζόντιο ανώτατο όριο κάλυψης σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, το οποίο ορίζεται στο 1,5% της συνολικής έκτασής της. Αιωλικά πάρκα τώρα, οι ανεμογεννήτριες, για τις οποίες πάρα πολλής λόγος έχει γίνει, που θα απαγορεύονται. Δεν θα επιτρέπεται η εγκατάσταση των αιωλικών πάρκων στην Αττική και στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, σε περιοχές σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, σε υγρότοπους, σε μικρούς νησιωτικούς υγρότοπους, σε τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και πυρήνες εθνικών δρυμών, σε συγκεκριμένες ζώνες προστασίας της φύσης και σε περιοχές χωρίς δρόμους και ακτές κολύμβησης.

περιορισμοί στα αιωλικά πάρκα προβλέπονται και για νησιά έκτασης μικρότερης των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Βέβαια θα υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, περιμένουμε να τις δούμε, για εκτός σχεδίου περιοχές όπου προβλέπονται χρήσεις τουρισμού και αναψυχής. Στις ζώνες αποκλεισμού έχουν προσθεθεί οι απάτητες παραλίες, ιστορικοί τόποι, προστατευόμενα αρχαία και νεότερα μνημεία και περιοχές υδροληψίας. Αυτό με τις παραλίες, έτσι κι αλλιώς στα βουνά δεν γίνονται τα αιωλικά πάρκα.

Στα νησιά διατηρείται το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης από αιωλικούς σταθμούς στο 4% της έκτασης, όπως ήταν δηλαδή, παραμένει. Σε ορεινές νησιωτικές περιοχές προβλέπεται αξιολόγηση κατά περίπτωση. Τέλος πάντων, μένει να τα δούμε αυτά όλα. Αν όντως αυστηροποιείται, είναι καλό, γιατί δημιουργόταν η εντύπωση μιας άναρχης ανάπτυξης των ΑΠΕ σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Οπότε, καλό είναι πάντα να μπαίνει φραγμός και κυρίως έλεγχος σε όλη αυτή την ιστορία.

πρέπει να σας πω ότι έσπευσε να σχολιάσει το νέο χωροταξικό ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Τζούκε Τσελή, ο οποίος είπε ότι δεν θα έχει, όπως και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία, στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών.

0: λέγαμε χθες για την επιχείρηση του Δήμου Πολυγίου.
1: Κόσμος 938.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Γίνεται όλο ένα και χειρότερο, κάνουμε την παρέμβασή μας.
2: Μαζέψατε γύρω στις 100 ομπρέλες και τις διπλές ξαπλώστρες, φαντάζομαι, από την παραλία.
1: Ναι. Ένα τέτοιο αριθμό περίπου μαζεύτηκε. Ναι.
2: Τώρα, αυτές οι ομπρέλες είναι κατοίκων της περιοχής που έχουν το εξοχικό τους εκεί ή είναι ανθρώπων που νοικιάζουν σε τουρίστες σπίτια ή Airbnb με καταλήμματα, τέλος πάντων?
1: Κοιτάξτε, τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς. Υποθέτω ότι είναι λίγο απ' όλα. Σίγουρα και αυτό που θεωρούμε δεδομένο, σίγουρα δεν είναι από ανθρώπους ντόπιους της περιοχής όπου οι ίδιοι θέλουν οι παραλίες τους να είναι προσβάσιμες, έτσι ώστε να μπορούν και οι ίδιοι να έχουν μια πολύ ωραία εικόνα για την περιοχή τους και για να περάσουν καλά και οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να κάνουν τις διακοπές στην περιοχή.
2: Γιατί διαβάζοντας και ψάχνοντας το θέμα, βρήκαμε και ότι είναι από κάποιους που νοικιάζουν καταλήμματα και χρεώνουν εξτρά στους τουρίστες.
1: Πολύ πιθανό έχουμε και τέτοιες πληροφορίες, μας έχουν αναφέρει και τέτοια πράγματα, αλλά αυτά δεν μπορούν να αποδεικτούν εγγράφως κάπως ή οτιδήποτε άλλο. Σου λέει κάποιος κάτι, ναι, έχουμε ακούσει και αυτό το ενδεχόμενο και πολύ πιθανό να γίνεται. Δηλαδή, πέρυσι θυμάμαι που αντίστοιχα κάναμε μια τέτοια είδους παρέμβαση. Είχαμε σηκώσει συγκεκριμένες που ήταν του ίδιου χρώματος και τα λοιπά και μας ανέφεραν ότι εμάς μας το είχαν κάνει έτσι. Βέβαια αυτά δεν ξανατοποθετήθηκαν ποτέ μετά.
2: Τώρα εδώ πήγαν και ξανατοποθέτησαν, είδα και δηλώσεις στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων που κάποιοι λέγανε ότι δεν μπορούμε να τις κουβαλάμε κάθε μέρα. Πραγματικά αυτό είναι και λίγο θράσος, ας πούμε.
1: Έτσι, γι' αυτό μιλάμε για νοοτροπία και μιλάμε για το πώς πρέπει ο πολίτης να βλέπει και ο ίδιος από τη δικιά του πλευρά το τι εννοούμε ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες. Εμείς κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να μπορούμε να το έχουμε αυτό το αγαπώ για όλους τους πολίτες. Εννοείται ότι αν δούμε ότι η κατάσταση ξαναχειροτερεύει θα ξαναπαρεύουμε, αλλά το πιο σημαντικό είναι να αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου.
2: Άρα τώρα σε τι φάση βρίσκεται η παραλία της Γερακινής, δηλαδή αφού τις ξανατοποθέτησαν, έχετε πάει και τις έχετε ξαναπάρει?
1: Ξανατοποθέτησαν λίγες και εννοείται ότι θα ξαναπαρεύουμε όπου χρειαστεί και όχι μόνο στη Γερακινή και σε άλλες παραλίες που θα δούμε ότι ξανατοποθετούνται.
2: Μάλιστα. Σε άλλες παραλίες όπως, κύριε Ταρκάση, του Δήμου σας.
1: Ο Δήμος μας δεν είναι μόνο η παραλία της Γερακινής. Έχουμε παραλιακό μέτωπο και στις Καλύβες και στη Μεταμόρφωση, στα Ψακούδια.
2: Υπάρχει μεγάλη τουριστική κίνηση φέτος?
1: Υπάρχει τουριστική κίνηση, υπάρχει, ναι.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ταρκάση.
1: Τίποτα, να είστε καλά.
2: Καλό καλοκαιριού. Επίσης, γεια σας.

0: από Δήμο σε Δήμο πάμε, γιατί είναι ωραίες πρωτοβουλίες αυτές που γίνονται. Και αυτό που γίνεται στο Σουφλί έχει άλλο χαρακτήρα και είναι ακόμα πιο σημαντικό. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα χωριουδάκι, η Ρούσα του Σουφλίου, όπου οι κάτοικοι ανέλαβαν να βοηθήσουν και να χτίσουν όλοι μαζί σπίτι για ένα νέο ζευγάρι που εγκαθίσταται στο χωριό. Δηλαδή είναι τόσο ωραία πρωτοβουλία και με στόχο και να μην ερημοποιείται το χωριό, αλλά είναι τόσο πολύ μια κίνηση αλληλεγγύης αυτό από την πλευρά των κατοίκων. Οπότε αναζητήσαμε για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό το Δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Παναγιώτη Καλακίκο. Γεια σας κύριε Καλακίκο.
1: Χαίρετε, χαίρετε από το όμορφο Σουφλί, με τον όμορφο οικισμό τη Ρούσα, που εκεί βλέπετε ότι ένας οικισμός γίνεται μια οικογένεια. Άρα λοιπόν μεταξύ τους υπάρχει αγάπη, αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια και διάθεση προσφοράς. Είναι κάτι το οποίο ξεχωρίζει αυτό τον οικισμό και θέλω να πω ότι αυτή η αγάπη είναι τρόπο ζωής, το να βοηθάνε όποιος έχει ανάγκη και να στηρίζει ο ένας τον άλλον είναι, είναι τρόπο ζωής σε εκείνον τον οικισμό.
0: Α, είναι δηλαδή, έχει παρελθόν αυτός ο οικισμός έτσι σε εκφράσεις αλληλεγγύης και συμπαράσταση του ενός τον άλλο.
1: Οι αρχές και οι αξίες αυτού του οικισμού κρατιούνται για πολλούς αιώνες και νομίζω ότι κάθε γενιά μεταφέρει στις επόμενες γενιές αυτή την προσφορά. Αυτό που θέλω να πω ότι όταν υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις, δραστηριότητες που όλοι βάζουν την προσωπική τους εργασία και συμβάλλουν στο να στηρίζουν νέα ζευγάρια ή άλλες οικογένειες που έχουν ανάγκη, γίνεται σαν μια γιορτή. Έρχονται και από άλλες περιοχές που κατάγονται από αυτόν τον οικισμό προκειμένου να βοηθήσουν, γιατί οι γυναίκες ετοιμάζουν το φαγητό και παίρνει μια διάσταση γιορτής και είναι ένας τρόπος να ξαναβρεθούν πάλι όλοι μαζί και να έχουν να συνεχίσουν να έχουν τους στενούς δεσμούς μεταξύ τους, της αγάπης και της αλληλεγγύης που τους διακρίνει. Και πρέπει να πούμε ότι από τους 31 οικισμούς που έχει ο Δήμος Σουφλίου είναι ο μόνος οικισμός που δεν έχει μείωση πληθυσμού, αντίθετα έχει αύξηση πληθυσμού. Άρα λοιπόν την κοινωνία.
0: Γιατί λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι.
1: Είναι δεμένοι. Είναι δεμένοι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που να μην βρίσκει κάποιο γείτονα ή κάποιον άλλον συγκάτοικό τους εκεί στις περιοχές που να μην έχει διάθεση να στηρίξει ο ένας τον άλλον. Άρα λοιπόν η αγάπη τους δένει, μπορεί τα σπίτια να χτίζονται από υλικά, αλλά η κοινωνία εκείνης της περιοχής είναι δεμένη από αγάπη, που εγώ πολλές φορές σαν δήμαρχος σε δύσκολες στιγμές, όπως είχαμε πλημμύρες ποχές, αναγκάστηκα και τους προσκάλεσα για να συνδράμουνε, γιατί ξέρω ότι είναι πάντα σε ετοιμότητα και πάντα πρόθυμοι να προσφέρουν την προσωπική τους εργασία όπου και όποτε χρειαστεί στα όρια του Δήμου Σουφλίου.
0: Είναι και πολυπολιτισμική κοινότητά τους έτσι κύριε Καλακίκο.
1: Μιλάμε για αυτοί οι άνθρωποι, είναι περίπου 3.000, είναι επεκτασίδες αλεβίτες, οι οποίοι κράτησαν τις αρχές και τις αξίες τους για πολλούς αιώνες. Η ελληνική πολιτεία, θα πρέπει να πούμε ότι το προηγούμενο έτος είχε έρθει και η κυρία Ζαχαράκη, που μετέφερε σχεδόν την ομόφωνη απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου της Ελληνικής Πολιτείας της αναγνώρισης πλέον αυτής της θρησκείας. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό και φέτος ήρθε και πάλι η κυρία Υπουργός, που είχαμε την πλέον ότι αποκτάει νομική προσωπικότητα όλη αυτή η επιτροπή που δημιουργείται στο Δεκέμβριο.
0: Είναι όλοι ένας... μπεκτασίδες και αλεβίτες ή είναι και διαφορετικές...
1: Είναι αλεβίτες μπεκτασίδες όλοι στη Ρούσα και γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό, γιατί τόσες αιώνες κρατήσανε τη φιλοξενία αυτές τις αρχές και τις αξίες. Άρα λοιπόν αυτή την κοινωνία τη δένει αυτή η πίστη ότι και η υποχρέωση που έχουν της μεταφοράς από γενιά σε γενιά αυτές τις αξίες που παλιότερα και εμείς σε πολλά χωριά που όταν ερχόταν είτε πρόσφυγες αυτό που χτίζανε ήταν το σχολείο και η εκκλησία και μπορεί όλοι βάζανε την προσωπική εργασία, ήταν η προσφορά και θέλω να τονίσω ότι εμείς σαν Δήμο Σουφλίου οι κοινωνικές μας υπηρεσίες βοήθεια στο σπίτι δεν απασχολούνται σε αυτόν τον οικισμό, διότι ο γείτονας στηρίζει το γείτονα.
0: παράδειγμα προς μίμηση είναι αυτό πάντως και για τις άλλες κοινότητες και για τα άλλα χωριά και για την κοινωνία συνολικά δηλαδή.
1: Και για την κοινωνία, γιατί πραγματικά βλέπεις το χαμόγελο, βλέπεις τη θεστασιά, βλέπεις τη φιλοξενία και είμαι πολύ περήφανος που υπάρχουν τέτοιες συμπολίτες με τέτοιες αρχές και με τέτοιες αξίες σε μια κοινωνία που υπάρχει η κρίση, που αν θέλετε υπάρχει αποξένωση, υπάρχει ο αρνητισμός και υπάρχει και επιθετικότητα. Εκεί
0: κύριε Καλακίκο, συνολικά και στο Σουφλί αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, μιλάμε πολλές φορές για ερήμωση της περιφέρειας κτλ. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί?
1: Το δημογραφικό μας πρόβλημα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Σουφλίου. Αντιληφθείτε ότι σε μία δεκαετία είχαμε μείωση πληθυσμού 22% στο σύνολο. Βέβαια τα ορεινά, οι ορεινοί οικισμοί όπως είναι η Δημοτική Κοινότητα Δερίου είναι σταθερή. Άρα λοιπόν μιλάμε οι παρεύρειες περιοχές, οι οποίες παρόλο που είναι πιο έφορες περιοχές, παρόλο που δεν είναι απομονωμένες περιοχές, έχουν μία μείωση στο 32%. Είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Έχουμε διατυπώσει πολλές φορές τις ανησυχίες, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι ένα νέο ζευγάρι αποφασίζει να μείνει σε μια περιοχή. Σε αυτό το ζευγάρι όμως, σε αυτή την περιοχή που είναι δίπλα στα βουλγαρικά σύνορα, έχουν ίδιες εισφορές, έχουν ίδια άδεια οικοδομής με κάποιον που βγάζει στην Αθήνα την αντίστοιχη άδεια. Γι' αυτό ότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα, θα πρέπει ασφαλώς να είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε γενναίες αποφάσεις και να έχουμε στοχευμένες παρεμβάσεις. Όπως αυτό εδώ είναι φορολογικές ελαφρύσεις και αν θέλετε και ασφαλιστικές απαλλαγές και γιατί όχι κίνητρα για να γίνουν επενδύσεις ή ακόμα και οι ψηφιακοί ομάδες, γιατί όχι να δουλεύουν από ένα Σουφλί που έχει ένα πολύ ωραίο περιβάλλον από την πόλη του Μεταξού, που αυτή τη στιγμή παλιότερα ήταν η Ακρόπολη της Τράκης και η πολυπληθέστερη πόλη του νομού Εύρω.
0: Μάλιστα. Σωστά είναι αυτά. Κύριε Καλακίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα και σας περιμένουμε πραγματικά να έρθετε, να δείτε
0: μακάρι
1: και από κοντά αυτές τις κοινωνίες
0: μακάρι,
1: οι οποίες ζουν με αυτές τις αρχές και τις αξίες.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.

0: καλωσορίσω τη Ράνια που μας στέλνει με αφορμή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τους νέους πιο αυστηρούς κανονισμούς που μπαίνουν στο χώρο ταξικό του σχέδιο. Και λέει η Ράνια, από το παραθυρό μου βλέπω την ταράτσα του Πολεμικού Μουσείου επί της Βασιλίσσης Σοφίας και Ριζάρη. Πρόσφατα η ταράτσα του γέμισε ασημένια φωτοβολταϊκά. Ίσως εν όψει του νέου νόμου που απαγορεύει την εγκατάσταση σε μουσεία. Το καταθέτω χωρίς σχόλια, δεν υπάρχει σωσμός, λέει η Ράνια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάμε λίγο να δούμε όλα αυτά που συμβαίνουν παράλληλα σε αυτό το παράλληλο σύμπαν της πολιτικής. Όλο αυτό το διάστημα δεν σταμάτησαν ποτέ να συμβαίνουν, ούτε τον Αύγουστο ούτε καν στην καρδιά του 15 Αύγουστου. Είπαμε, στην κυβέρνηση χτενίζουν και ξαναχτενίζουν το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Τα υπόλοιπα κόμματα επίσης, το ΠΑΣΟΚ, σχεδιάζουν τι και πώς θα εμφανιστεί ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης και τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας. Σχεδιάζει δύο εμφανίσεις, μία στις 2 Σεπτεμβρίου για να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα και μία περίπου μια εβδομάδα αργότερα για τη συνέντευξη τύπου. Καταλαβαίνετε ότι είναι οι διεργασίες που γίνονται είναι έντονες, είναι στο παρασκήνιο. Στο ΣΥΡΙΖΑ τα λέγαμε προχθές για τις κινήσεις της Ρένας Δούρου που διέγραψε την Ινα Κασιμάτη και ζητάει από την Όλγα Γεροβασίλη τη Δευτέρα να παραδώσει την έδρα της. Συμβαίνουν πολλά. Και στο παρασκήνιο συμβαίνουν και περισσότερα από αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή. Οπότε πάμε στον έμπειρο Τάσο Παπά, συνάδελφο, δημοσιογράφο, αρθρογράφο. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εκτός από αυτά που είπες,
0: ναι,
1: θα έχουμε και άλλα πράγματα το Σεπτέμβριο.
0: Όπως.
1: Θα έχουμε το πρώτο κύμα των δημοσκόπησεων.
0: Βέβαια. Σεπτέμβριο ή τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου τελικά?
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου είναι λίγο παρακινδυνευμένο. Ακόμα δεν έχει επιστρέψει ο κόσμος στις θητείες του. Το κανονικό είναι να γίνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ.
0: Κανονικά ναι.
1: Κανονικά ναι. Για να δούμε και τι αποτύπωμα έχουν αφήσει στην συνείδηση του ελληνικού λαού.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, ο κ. Ανδρουλάκης δεν προετοιμάζεται μόνο για την εμφάνισή του στη ΔΕΘ. Προετοιμάζεται και για την ιστορική επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη που θα κάνει εκδήλωση στο Ηράκλειο.
0: Σωστό, είναι... σωστό. Και είναι η πρώτη φορά νομίζω που γίνεται στην Κρήτη, έτσι.
1: Ναι, ναι, στην έδρα του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Mm-hmm.
1: Κατηγορείται βέβαια ο Τσίπρας ότι πάει μια μέρα νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορείται και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία. Πάει μια μέρα νωρίτερα για να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα και να προλάβει έτσι και το ΠΑΣΟΚ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός ισχυρίζεται ότι εμείς δεν είμαστε κοινοβουλευτικό κόμμα. Δεν έχουμε δηλαδή εκπροσώπηση στη Βουλή, οπότε δεν μας πιάνει η διαδικασία που ισχύει για τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Και έχουμε αυτή την κατάσταση τώρα. Βέβαια, στην αριστερά υπάρχουν γνωστές διεργασίες. Αυτό που είπες για την κυρία Ρένα Δούρου, μια επίδειξη πυγμής απέναντι στην κυρία Κασιμάτη, η οποία έχει φύγει από το ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό. Από το, συγγνώμη. Έχει
0: φύγει
1: για να πάει στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Για να πάει στο ΠΑΣΟΚ και να παραδώσει η κυρία Γεροβασίλη, που είναι στενή συνεργάτη και φίλη του κυρίου Τσίπρα, την έδρα τη. Δεν ξέρω αν θα το κάνει η κυρία Γεροβασίλη όπως το κάνανε άλλοι πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οι περισσότεροι κρατάνε την έδρα και ανεξαρτητοποιούνται. Θα δούμε πώς θα γίνει στην πορεία. Υπάρχουν και διεργασίες στο εσωτερικό της ευρύτερης αριστεράς. Για παράδειγμα, η κυρία Ρένα Δούρου λέει ότι δεν μας χωρίζουν πολλά πράγματα. Περισσότερα είναι αυτά που μας ενώνουν παρά αυτά που μας χωρίζουν με την Νέα Αριστερά. Στη Νέα Αριστερά υπάρχουν στελέχοι, παλιοί υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, που βλέπουν με καλό μάτι το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ, όχι, συνεργασίας εκλογικής, έτσι, όχι ένταξης και δημιουργίας νέου σχήματος. Από την πλευρά όμως της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, που είναι ο κ. Γαβρίλης Σακελαρίδης, φλερτάρει περισσότερο με το ενδεχόμενο συνεννόηση με το κόμμα του κ. Βαρουφάκη το ΜΕΡΑ25.
0: Ναι. Οπότε είναι ρευστό το τοπίο εκεί.
1: Ναι, ρευστό. Και πρώτα απ' όλα από τις δημοσκοπήσεις θα δούμε πρώτα απ' όλα. Εντάξει, η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να αμφισβητηθεί.
0: Mm-hmm.
1: Θα δούμε τι γίνεται με τη δεύτερη θέση και να δούμε κυρίως ποια κόμματα μένουν εκτός Βουλής. Γιατί είναι το μεγάλο στίχημα για το ΣΥΡΙΖΑ αυτό.
0: Ναι.
1: Με τα ποσοστά που είχε στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις ήταν κοντά στο 1% μακριά από την είσοδο στη Βουλή. Και αυτό είναι το μεγάλο στίχημα για τη νέα ηγεσία, την Τρόικα.
0: Διαβάζω ότι ανακοίνωσε και τους τομεάρχες τώρα η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και προσπαθεί να πείσει αυτούς που είναι ανεξάρτητοι και προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ και είχαν πάει στο κόμμα με τον κύριο Κασελάκη να επιστρέψουν. Υπόσχεται σοβαρότητα, συνέπεια και σχέδιο η κυρία Δούρου.
0: Τα ονόματα βέβαια που ακούγονται από αυτούς που είχαν πάει στον κύριο Κασελάκη ακούγονται τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πριν από λίγο καιρό τα ακούγαμε και προς το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, και αυτοί εν πάση περιπτώσει έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα μεγάλο τραύμα από τον τρόπο, λόγω του τρόπου με τον οποίο εκπαραθυρώθηκε ο κύριος Κασελάκης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ήταν και πολύ δημοκρατικός ο τρόπος.
0: Mm-hmm.
1: Η κυρία Δούρου λέει ναι, κάναμε λάθη και εμείς και εσείς, αλλά είναι ευκαιρία τώρα να τα ξεχάσουμε όλα αυτά και να πορευτούμε ενωμένοι για να αντιμετωπίσουμε τη Νέα Δημοκρατία αλλά και την πίεση που ασκεί το κόμμα του κ. Τσίπρα στα αριστερά του πολιτικού τόξου.
0: Ο οποίος κ. Τσίπρας επιμένει και με μια διαφορετική επικοινωνιακή προσέγγιση. Έτσι έχουμε τριλογία σε ντοκιμαντέρ.
1: Ως προς το περιεχόμενο δεν έχουμε κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Πολλές κοινοτοπίες έχουμε, αλλά ως προς τη μέθοδο υπάρχει όντως μια πρωτοτυπία. Και ο κ. Τσίπρας υπόσχεται, γιατί πρέπει να απαντήσει και στην πίεση που δέχεται από τα υπόλοιπα κόμματα,
0: mm-hmm.
1: ότι πού βρίσκει τα λεφτά και κάνει τέτοια επικοινωνιακή καμπάνια. Έτσι. Μάλιστα το ΠΑΣΟΚ έχει προχωρήσει πολύ χαρακτηρίζει, εκτός από το χαρακτηρίζει τον Τσίπρα Δούριο ή που τον Μητσοτάκη, λέει ότι αποκαλεί την ελληνική αριστερή συμπαράταξη άνομη, μια εταιρεία με μετόχους μέλη της διαπλοκής και τον Τσίπρα σε ρόλο διευθύνου του συμβούλου.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνεις και εκεί θα δούμε διάφορους εμφύλιους και μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς και μεταξύ Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, μάλλον μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς θα είναι η πιο σφοδρή μάχη έτσι που θα δούμε.
1: Ναι, ναι, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει το αντιμέτωπο, αν και προς το παρόν φαίνεται να κλείνει το κλίμα γιώτα mm-hmm. προς την αντιπαράθεση με την Ελλάς, γιατί αυτή είναι που απειλεί τη δεύτερη θέση mm-hmm. από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο νόμιζε ότι την είχε κατοχύρωση, αλλά στο παρελθόν θυμόμαστε ότι είχε απειληθεί και από το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, την Πλεύση Ελευθερίας, και από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Έτσι είναι. Τώρα που λέμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, εκεί έχουμε έτσι μια τάση αποσύνθεσης το τελευταίο καιρό.
1: Ναι, έχουμε αποχωρήσεις, παραιτήσεις, έχουμε καταγγελίες και από τις δύο πλευρές. Οι διαφωνούντες καταγγέλνουν έλλειμμα δημοκρατίας, συντονισμού και προσπάθεια ελέγχου του κόμματος. Από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού καταγγέλει τους ανθρώπους που ήρθαν για να εξυπηρετήσουν δικούς, για να υπηρετήσουν δικούς τους σκοπούς και μάλιστα καταγγέλει και ανθρώπους που ήρθαν με στόχο να διαλύσουν το κόμμα. Βέβαια όλα αυτά γίνονται χωρίς ονόματα και διευθύνεις, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το να καταγγέλεις γενικώς είναι σαν να μην καταγγέλεις κανέναν. Αυτές είναι γνωστές θεωρίες συνωμοσίες που είναι αρκετά δημοφιλείς στην Ελλάδα και όχι μόνο συνολικά στο πολιτικό σύστημα αλλά και στην αριστερά
0: mm-hmm.
1: είναι πολύ δημοφιλείς θεωρίες συνωμοσίες. Από το παρελθόν.
0: Ισχύει. Τώρα, αναφέρθηκες, ξεκίνησες μάλλον στην κουβέντα μας με το ότι περιμένουμε και το πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, γιατί το λέγαμε από την άνοιξη ότι διαφορετικά θα βαρύνει ένα καλοκαίρι που θα περάσει ήρεμα σε σχέση με τις πυρκαγιές, σχετικά ήρεμα. Διαφορετικά θα βαρύνει ένα καλοκαίρι που δεν θα πάει και τόσο καλά. Εδώ αυτή τη φορά αφήνουμε πίσω μας 10 ανθρώπους. Χαμένους.
1: 10 ανθρώπους και χιλιάδες στρέμματα και πολλά σπίτια και πολλά αυτοκίνητα.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Βέβαια είναι θέμα προσέγγισης τώρα, γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί να πει ότι καήκανε φέτος λιγότερα στρέμματα από ό,τι συγκριτικά με το παρελθόν.
0: Ή λιγότερα μπορεί... στρέμματα δασικής έκτασης, ας πούμε.
1: Δασικής έκτασης, ναι. Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνει τέτοιου τύπου σύγκριση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να λες ότι κάηκε μόνο το 1% των δασικών εκτάσεων της Αττικής. Δεν είναι αυτό αριθμητική, σοβαρή.
0: Ναι. Άρα θέλω να πω βαραίνει στην,
1: βαραίνει, προφανώς,
0: στην εκτίμηση των πολιτών αυτή η ιστορία.
1: Προφανώς βαραίνει και δεν πείθει το επιχείρημα της κυβέρνησης που συνεχώς της κάθε κυβέρνηση για να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Σε τέτοιες περιπτώσεις μιλάει για έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Το είπαμε και την άλλη φορά.
0: Mm-hmm.
1: Όταν ένα φαινόμενο εμφανίζεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τέτοιες μέρες, πάβει να είναι έκτακτο, είναι τακτικό. Άρα σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις προληπτική πολιτική. Προφανώς σε αυτό το πεδίο η κυβέρνηση έχει αποτύχει.
0: Ναι. Να δούμε πόσο όλα αυτά που ζήσαμε τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, μπορεί να μετρήσουν και στο κομμάτι αυτό. Τώρα, η κυβέρνηση πάντως...
1: Το θέμα είναι να δούμε πόσο ψηλά είναι ακόμα το κόμμα της αποχής. Γιατί όλα τα κόμματα,
0: mm-hmm.
1: κυρίως το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς του κ. Τσίπρα, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ποντάρουν στους απογοητευμένους, απελπισμένους και θυμωμένους πολίτες που έχουν φύγει από τα κόμματά τους, από αυτά που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές και έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή της αποχής. Εάν καταφέρουν να ρημουλκίσουν, να πείσουν, να τραβήξουν και να ρημουλκίσουν κόσμο στις τάξεις τους,
0: mm-hmm.
1: τότε ενδεχομένως το κόμμα της αποχής να μειωθεί, αλλά δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα μειωθεί. Γιατί παραμένει πρώτο και αυτοδύναμο μέχρι τώρα, έτσι. Και στις προηγούμενες εκλογές και σε αυτές που έρχονται, από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα.
0: Ναι. Επίσης, πόσο θα. μπορεί να αλλάζουν τα πράγματα σε περίπτωση που έχουμε, ας πούμε, εκλογές και μετά θα χρειαστούν πάλι εκλογές από τις πρώτες στις δεύτερες. Δηλαδή, δυναμικές μπορεί να δημιουργηθούν.
1: Ναι, ο κ. Τσίπρας είπε ότι πάμε για την πρωτιά, αλλά ο στόχος μας είναι η δεύτερη θέση στις πρώτες εκλογές και η πρώτη θέση στις δεύτερες εκλογές. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και αν χρειαστεί, μπορούμε να πάμε και σε τρίτες εκλογές.
0: Ποντάρει σε μια δυναμική που μπορεί να δημιουργηθεί, ας πούμε, από
1: ακριβώς
0: τον πρώτο.
1: Αυτό όμως είναι και το πλεονέκτημα της πλευράς Μητσοτάκη.
0: Βεβαίως.
1: Η συγκυρία δεν μας επιτρέπει να έχουμε την πολυτέλεια για περιπέτειες. Πρέπει να υπάρχει πρέπει κάποιος να εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα. Mm-hmm. Ποιος μπορεί να την εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα? Μόνο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί στην άλλη παράταξη βλέπετε ότι γίνονται εμφύλοι. Αυτό το δίλημα θα το παίξει μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών.
0: Ναι, και με τη λογική ότι όσοι προχωρήσατε σε ψήφο διαμαρτυρίας στις εκλογές τις πρώτες, ας πούμε, τώρα πρέπει να ξαναμαζευτούμε εδώ για το λόγο που λες.
1: Εκτός εάν βγαίνουν οι αριθμοί και το πρώτο κόμμα που ενδεχομένως θα είναι, πιθανότητα θα είναι η Νέα Δημοκρατία, μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση με ένα κόμμα που προέρχεται από τα σπλάχνα της. Δηλαδή το κόμμα Σαμαρά, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αν βγαίνουν οι αριθμοί. Αλλά ο κ. Σαμαράς δεν μπορείτε να συνεργαστεί ποτέ με ένα κόμμα.
0: Φαίνεται πολύ δύσκολο να το δεχτεί.
1: Αρχηγός του οποίου θα είναι ο κ.
0: Μητσοτάκης. Έτσι, αυτό φαίνεται πολύ δύσκολο πραγματικά. Σενάριο επί σενάριο.
1: Δεν θα είχε νόημα ύπαρξης ο κ. Σαμαράς.
0: Ακριβώς.
1: Εάν δεν υπήρχε ο κ. Μητσοτάκης στη θέση του αρχηγού.
0: Ο οποίος δεν έχουμε νεότερα για το πότε αναμένεται να ανακοινώσει.
1: Όχι. Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι θα το κάνει όταν, λίγο πριν να ανακοινωθούν οι πρώτες εκλογές. Θα μου πεις, ξέρει πότε θα ανακοινωθούν οι πρώτες εκλογές, γιατί το σενάριο περί πρώτων εκλογών το φθινόπωρο μπορεί να έχει υποχωρήσει, μπορεί να μοιάζει περισσότερο ανεμικό, mm-hmm. αλλά δεν έχει εγκαταληφθεί. Χρειάζεται όμως βέβαια μια ισχυρή αφορμή για τον κ. Μητσοτάκη, ώστε να μετακινηθεί από τη θέση του πάμε στο τέλος της τετραετίας στο φθινόπωρο. Και μια ισχυρή αφορμή μπορεί να είναι τεχνικά θέματα.
0: Ναι.
1: Σου θυμίζω ότι στο παρελθόν έχουν γίνει πρώτες εκλογές με επιλογή των κυβερνήσεων που ήταν στα πράγματα, οι οποίες επικαλέστηκαν εθνικό θέμα.
0: Ναι.
1: Προσχηματικά το επικαλέστηκαν. Ποτέ δεν υπήρχε τέτοιου τύπου θέμα εθνικό για να προκηρυχθούν πρόορες εκλογές. Αλλά μπορεί να κατασκευαστεί ένα τέτοιο.
0: Ναι, είναι επιχείρημα. Και το κλίμα έτσι κι αλλιώς είναι
1: αρκετά
0: βαρύ. Είναι ήρεμο αυτή τη στιγμή σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, οπότε δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα φέρει αυτή η υπόθεση. Μάλιστα. Μένουμε στα σενάρια που κάνουμε τώρα, λοιπόν.
1: Και θα συνεχίσουμε.
0: Και από Σεπτέμβρη τα νεότερα, νομίζω, θα έχουμε. Έτσι.
1: Okay,
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Κόσμος 938. Στο Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
2: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
1: Βότκα Σμυρνό Φρέντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
2: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
1: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
2: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
1: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
2: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
1: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης, από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Φυσικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Και είναι προϊόντα που είναι ευρείας κατανάλωσης, όπως καταλαβαίνουμε. Και μακάρι εκεί να ισχύσει αυτά λοιπόν, γιατί έχει σημασία. Και όχι σκαβουροδαγκάνες. Περίπου 60 προμηθευτές, διαβάζω στο ρεπορτάζ, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συμφωνία. Θα είναι νομίζω και αυτή η συμφωνία στο πλαίσιο των συμφωνιών κυρίων. Δηλαδή δεν θα είναι επιβολή από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα είναι μια συμφωνία καλής θέλησης, ας πούμε, από τις δύο πλευρές. Αρκεί να λειτουργήσει τέλος πάντων. Οτιδήποτε μπορεί να ανακόψει την ακρίβεια είναι καλοδεχούμενο. Πάμε για το διάλειμμα, το τελευταίο διάλειμμα και θα είμαστε πίσω σε πολύ λίγο.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
6: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
5: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
6: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
6: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
5: Αρακάς Παρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
6: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55ml, μία συν μία δώρο.
5: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Supermarket Παναγιώτη. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
4: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κόσμος 938.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον Κδάπ.
1: Ροδίον τι?
2: Ροδίον Κδάπ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Ροδίον Κδάπ, εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στον οσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσιπς σχηματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Φοιτητόσπιτο στο Full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
0: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
0: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
4: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Απέρολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
4: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
3: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
4: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
4: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
3: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Dianic, μόνο 4,50 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Α, μου. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις.
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου. Μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
13: I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself,

0: Κόσμος.
1: Would you dance?

0: Κόσμος 938.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
1: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
5: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
4: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
5: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
4: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
5: Με καλαμπόκι Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
4: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, μία συν μία δώρο.
5: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, ένα συν ένα δώρο.
4: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
7: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικό χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσίπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί
2: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
4: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κόσμος 938. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκει.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
6: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
5: Βότκα Σμυρνό Φρέντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
6: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
5: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
6: Ηλιέλαιο Πάπα Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
5: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
6: Τυρί Σαμσόε, μπλοκ Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
5: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Να γομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και
8: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
12: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
13: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
14: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
15: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά? Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
16: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
17: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
18: Ακού Κόσμος 938.
19: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
5: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
4: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
5: Τολμήστε το.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της Οτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοβιζιόν. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.

0: δώσει αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης, η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
3: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδότοπος.
3: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
3: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
3: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
4: Μα πού είναι όλα αυτά?
3: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
4: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
3: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
5: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
6: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
7: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
6: Καλώς τους!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
10: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
9: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
10: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
9: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
10: Αλλαντικά κρέτα φάρμς, μείον 40%.
9: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
10: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
9: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή. Αμέσως τώρα.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διαφορά.